0: Αποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
5: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Γεια σου! Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Αποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
4: Τον τσάκωσα τον Γιώργο να βλέπει live coaches. Καλύτερα να έβλεπε τσόντες.
5: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Ακυλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. And the Grammy goes to Aerosmith. Και η Aerosmith είναι Red.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρε.

0: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
0: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.000 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.000.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
5: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

0: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Έχουμε πλέον αυτές τις ενεσούλες που μπορείς να χάσεις λίγα κιλά έτσι να βοηθήσουν την κατάσταση.
0: Πολύ μόδο αυτές οι ενεσούλες.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Πρόσεξε, εκεί που χάνεις τα κιλά, μην μείνεις και έγκυος.
0: Όπα.
1: Ή μην αφήσεις έγκυο, γιατί πάει αμφιερωπατώσει για το θέμα.
0: Για πες, τι λέει ο επιστήμονας.
1: Ο επιστήμονας λέει ότι εφόσον ανεβαίνει η διάθεση, και τι κάνουν οι άνθρωποι, Γιώργο, όταν ανεβαίνει η διάθεση.
0: Τρώνε πίτσα στον καναπέ.
1: Ναι. Αυτοί είναι οι άνθρωποι στο δικό σου το κεφάλι. Τα ρομπότ, τα AI, ναι. Οι κανονικοί άνθρωποι το ρίχνουν έξω και όταν λέμε το ρίχνουν έξω, καταλαβαίνεις.
0: Α, στο ερωτικό.
1: Φτάκατε και φτούκατε.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν που φτάκατε και φτούκατε, τι από το αποτέλεσμα δεν θέλουμε τώρα έξι επεξήγηση πώς πιάνονται τα μόρα, έτσι κάπως πιάνονται.
0: Άρα ο επιστήμονας λέει ότι οι ενεσούλες για την απώλεια βάρους βοηθάνε και λίγο στο ερωτικό σεξουαλικό.
1: Βεβαίως, γιατί τις γυναίκες παρόλα αυτά υπάρχει και επιστημονική. Έχω να το συμπληρώσουμε και να το ντύσουμε και επιστημονικά. Έχουμε την ορεξία, η οποία πετυχάνεται αν έχεις πολυκυστικές και έχουν κοιμηθεί, έτσι τους βοηθάει στην γενικότερη αρμονική τους αποκατάσταση, και έχουμε και μειώνουν τη δράση των αντιστηλεπτικών κατά τον επιστήμονα, τώρα εμείς δεν ξέρουμε, γιατί απορροφάται πιο αργά το φαγητό σου, αυτό σου κάνουν, επιβραδύνουν το φαγητό.
0: Πετάγομαι μέχρι το φαρμακείο, γιατί νομίζω ότι δόθηκε λύση σε όλα μου τα προβλήματα.
1: Λες, πάμε για αδερφάκι.
0: Και επιστρέφουμε στο Red Morning Show.
2: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: Έχουμε ρεπορτάζ για ένα φίλο μας Ιταλό.
1: Άκου τι γίνεται όταν σου αρέσει πάρα πολύ η ζωή στο νησί. Έχουμε έναν φίλο μας, τον Μάριο Μοραντή, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή. Όμως, όσο ζούσε, υπήρξε καθηγητής φυσικής αγωγής με γούστο στα νησιά. Τι έγινε, πήγε πάρει το βαρκάκι του και έκανε μια βόλτα. Βλέπει ένα νησί στη Σαρδινία, έξω από τη Σαρδινία, και το επιλέγει για να μείνει για πάντα. 32 χρόνια ερμήτης.
0: Έμεινε 32 χρόνια ολομόναχος σε ένα ξερονήσι.
1: Ακριβώς.
0: Και πώς την πάλευε, τι έτρωγε.
1: Την πάλευε, πολύ ωραία την πάλευε. Μάζευε βρόχινο νερό, έβραζε χόρτα και ομελέτες από αυγά γλάρου. Μια χαρά μπέικα.
0: Μου δίνεις ιδέες με αυτή την ιστορία του τύπου, ας πούμε, του φίλου μας του Ιταλού, να μου βρεις ένα νησάκι, ένα μία βραχονισίδα στον Αργό Σαρονικό, να ηρεμήσω από σένα να έρθω τα Χριστούγεννα. 32 χρόνια δεν μένω.
1: Δεν σε κρατάει κανείς σύγχρονο Ρομπινσόνα. Εγώ μαζεύω και τη βαλίτσα σου και σου αγοράζω τώρα. Κάντε, δώστε έναν έρανο να ξεφορτωθούμε από εδώ πέρα.
2: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου Πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Red Morning Show.
7: Με την Κατερίνα.
0: Και τον Γιώργο.
8: Red 96,3.

0: Έχεις γαλλικό ρεπορτάζ.
1: Πρόσεξε τι έγινε, γιατί εδώ η γαλλική αστυνομία έβγαλε λαβράκι. Έψαχναν για παράνομες ουσίες και βρήκαν και τις παράνομες ουσίες ανατολικά του Παρισιού και έναν κλεμμένο Πικάσο αξίας 15 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Όπω, δύο σε ένα, έτσι.
1: Τελειώ.
0: Πιάσανε τον Τζόκερ.
1: Μαρί Τερές Βαλτέρ ήταν η μούσα που απεικονίζεται πολλά χρόνια και μάλιστα ήταν και φίλη, πολύ κολλητή φίλη του Πικάσο και την εισέκανε ένα πορτρέτο, ξέρεις αυτό το αφαιρετικό, το αφηρημένο. Ναι, αφηρημένο, ξαφηρημένο, μια χαρά. 15 εκατομμύρια ευρώ και μάγκες και η γαλλική αστυνομία, μπράβο τους.
0: Πολύ ωραίοι, μπράβο. Στο Λούβρο τα κάναν λίγο μαντάρα, αλλά τουλάχιστον βρήκαν ένα πίνακα του Πικάσο. Πικάσο, Πικασό, δεν έχω καταλήξει ποτέ.
1: Να το ρωτήσουμε να κάνουμε το δίλημα Πικάσο, Πικασό. Αισθάνομαι ότι στην Ευρώπη τον έχω ακούσει πολλές φορές σαν Πικασό. Πρόσεξε όμως. Καταρχάς να πούμε ότι τα έργα του Πικάσο ή Πικασό ήταν ατέγωτα. Δεν μπορεί κανείς να τα βάλει κάτω, να τα μετρήσει. Έτσι, συμφωνούμε σε αυτό.
0: Συμφωνούμε βεβαίως.
1: Υπάρχει η οικογένειά του ακόμα που τα πιστοποιεί, σαν το ίδρυμα του Πικάσο, αλλά στα δικά μας. Στο Λούβρο που λες, πολύ σωστά, ήταν τρύπια η ασφάλεια, έτσι. Καλά, δεν λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς έτσι χάθηκε και ο πίνακας του Πικάσο. Εδώ αυτός που λέει ότι βοήθησε στο να βρεθεί ήταν από την ασφάλεια που βοήθησε και στο να κλαπεί. Δηλαδή, είμαστε με τα καλά μας. Αποφάσισε.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ της Τρίτης.
1: Δεν υπάρχουν αρκετοί άνδρες. Το σύγχρονο φλερτ αντιμετωπίζει μια τεράστια κρίση και όλα αυτά στη Νέα Υόρκη, οι οποίες οι γυναίκες δίνουν μέχρι 100 δολάρια για να βγουν ραντεβού.
0: Όπα.
1: Πληρώνουν.
0: Τι έγινε, έχουμε κόψει. Βέβαια, έχουμε μουντιάλ. Θα ασχοληθούμε τώρα με το φλερτ, ρε, παρατήστε μας.
1: Έχεις δίκιο, ο κόσμος θέλει προτεραιότητες και από εδώ κρίνουμε και εσένα. Ωστόσο, να πούμε ότι υπάρχει μια παγκόσμια εκτάση στο να μην φλερτάρουν λόγω φόβου ή λόγω έλλειψης κοινωνικότητας.
0: Έχει πέσει τόση χιλόπιτα που φοβόμαστε, φυσάμε και το γιαούρτι.
1: Φυσάμε και το γιαούρτι και πολύ καλά κάνεις, γιατί θέλει και μια κοψότητα. Ρε, πηγαίνετε πίσω στον υποτισμό και θα πάνε όλα τέλεια με εις υπότις. Ποια θα πει όχι στον υπότι, για πες.
0: Οι γυναίκες στη Νέα Υόρκη λοιπόν δίνουν 100 δολάρια για να τις φλερτάρει κάποιος.
1: Ακριβώς έτσι. Πώς έχουμε στην Ελλάδα την μυρολογίστρα, έχουμε και τον επαγγελματία φλερταριστή για να νιώσουν ότι επιτέλους οι γυναίκες, ότι η γυναίκα δεν είναι μόνο αυτή που είναι. Να την έχεις να τις κάνει, να κάνει δουλειές. Γυναίκα, είναι πρέπει να την κάνεις να νιώθει ωραία.
0: Κλείσε μου ένα ιστηριάκι One Way για Νέα Υόρκη.
1: Σιγά βρε τον Ζουάν.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: It's Red, it rocks.
6: Red 96,3.

0: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Φράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Στο κόκκινο η θερμοκρασία στην Ευρώπη. Απόγνωση σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία. Αλλαγές στα σχολεία ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Νέες μονάδες συγχωνεύσης και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Ο Ρονάλντο σκόραρε 2 φορές εναντίον του Ουσβεκιστάν και έγινε ο πρώτος που βρίσκει δίχτυα σε 6 Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο στο Red 96,3. Είναι Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή Τετάρτη.
0: Τι λες εκεί με τις Τετάρτες, ήρθε η Τεταρτούλα, πάει η εβδομαδούλα και κάτι. Τέλος πάντων, στα μέσα της εβδομάδας είμαστε, δεν πάει καμία εβδομαδούλα.
1: Είναι μεσοβδομαδιά, μεσοβδομαδίτσα, παίρνουμε τα πάνω μας, βλέπουμε Πέμπτη, καλά δεν είμαστε.
0: Καλά είμαστε. Μέχρι τις 10 παρέα, με ωραίες μουσικές, με χρηματοκιβώτιο, με θέματα της επικαιρότητας, με Red War Tour συμμετοχές για 48 ακόμα ώρες. Και τι δεν έχει το μενού.
1: Το μενού είναι πλούσιο.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6980-963-963, γραπτά και ηχητικά μηνύματα που βρίσκεστε, πώς ξεκινάει η Τετάρτη σας.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3 και μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Guns N' Roses αμέσως τώρα και ερχόμαστε με την ατζέντα της ημέρας. Καλό πρωινό!

0: 7 και 4. Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό, Κατερίνα και Γιώργο, στο Red Morning Show. Να δούμε, Κατερίνα μου, την ατζέντα της ημέρας.
1: Για πες μου, τι έχουμε σήμερα.
0: 170η ημέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου 6 και 2, Δύση 8 και 53. Μικραίνει ημέρα, μαζεύει.
1: Μαζεύει σιγά σιγά, αλλά εμείς είμαστε καλοκαιρινοί, δεν χάνουμε τώρα διαθέσεις, συνεχίζουμε.
0: Να πεις χρόνια πολλά στη μαμά σου σήμερα, Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία.
1: Α, βέβαια, στη διπλωματία, και νομίζω ότι το έχει κάνει και τρόπο ζωής, κάτι έχω καταλάβει.
0: Εθνική γιορτή του Κεμπέκ, της γαλλόφωνης περιοχής του Καναδά, ημέρα της μάχης του Μπάνομπεργκ στην Σκωτία και εθνική ημέρα πραλίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις της γαστρονομίας.
1: Ναι, κοίταξε, δεν υπάρχει κάτι άσχημο που να βάλεις πραλίνα πάνω και να μην γίνει αμέσως τέλειο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post με ενδιαφέρον.
1: Ακούστε τι είχε γίνει πριν από 3 χρόνια και φυσικά το είχαν βάσει και στο Instagram. Άλλη, σαν ναι. Εννοείται, το ξεκατίνιασμα πέφτει εκεί πέρα. Είχα μια σχέση, ας το πούμε, παιδί μου, και τον έπιασα να μιλάει με μηνυματάκια και καλά, τι ωραία που είσαι, τι ωραία που γράφεις. Με την κολλητή μου, παρακαλώ πολύ.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό. Τι ωραία που είσαι, της είπε. Δεν είπε και κάτι ακραίο.
1: Α, δεν είπε κάτι ακραίο. Δηλαδή, εσύ, αν έπιανε τη φιλενάδα σου να μιλάει με τον κολλητό σου και να λέει πω τι ωραία ποντίκια έχει, θα έλεγε μια χαρά τα λένε αυτοί.
0: Του σουτάραμε και του δύο για να καταλήξουμε.
1: Εννοείται από το μαλλί, και ξέρει τώρα, αυτά δεν θέλουν Ελβετίες και Σουηδίες. Μαλλί, κλότσο.
0: Ακούστε τι μας περιμένει την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα στο χρηματοκιβώτιο και ερχόμαστε αμέσως να δούμε την κίνηση και τον καιρό της Τετάρτης.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει 3 νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
6: Αρχίζει!
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Ριλής Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
13: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
14: Red Morning Show.
15: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
14: Red 96,3.

0: Verizon, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Πες μου, αν έχουμε κίνηση.
0: Να έχουμε κίνηση, ρε, μας έχει φάει αυτό το Μουντιάλ κάθε μέρα. Χθες βλέπαμε τον Ρονάλντο, τον Κριστιανό, την ποδοσφαιρική μας καψούρα. Γιατί εμείς είμαστε με τον Ρονάλντο, δεν είμαστε με τον Μέση.
1: Με τον Μέση, ναι. Είναι και τον δύο το τελευταίο Μουντιάλ, και του Μέση και του Ρονάλντο.
0: Ο Ρονάλντο λέει ότι μπορεί να παίξει και στο επόμενο. Κάποιος θα του πει ότι θα είναι 50 ετών στο επόμενο. Τέλος πάντων, είναι το έκτο του Μουντιάλ σκόρα. Έβαλε 2 γκολ στο έκτο Μουντιάλ της καριέρας του. Αν το σκεφτείς, είναι ανατριχιαστικό.
1: Λογικό το που είναι η καψούρα, γιατί είναι αριστεροπόδαρος, είναι.
0: Ξέρω εγώ τι είναι τώρα.
1: Μα τα βασικά.
0: Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0. Και έτσι βάλαν κάτω το Ουσμπεκιστάν, του αλλάξαν τα φώτα. Τέλος πάντων, είχαμε και το Αγγλία-Γκάνα που μας ξενύχτησε ένα 0-0, αλλά με ωραίο ποδόσφαιρο. Θέλω να καταλήξω ότι δεν έχει κίνηση, γιατί ξενυχτήσαμε όλοι και θα βγούμε στον Κυφισό μαζεμένοι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Η Αγγλία έχει καλή ομάδα φέτος.
0: Η Αγγλία έχει πάντα καλή ομάδα, αλλά ποτέ δεν φτάνει στην πηγή να πιει νερό.
1: Φάει τετράδα, ας πούμε, κάπου εκεί.
0: Α, οριακά.
1: Οριακά, ωραία. Κίνηση δεν έχουμε, καιρό πώς πάει.
0: Καιρό θα πάμε πολύ ωραία. Σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Αττική, νοτιάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 34. Όλη η εβδομάδα θα πάει καλά. Η Ευρώπη ψήνεται. Έχουμε Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Εδώ την έχουμε σκαπουλάρει προς το παρόν.
1: Τους βλέπεις να βουτάνε μέσα σε συντριβάνια και να τους έρχεται φυσικά το πρόστιμο κατά κουτέλα. Και λες, εμείς τι είμαστε εδώ πέρα, από άλλο πλανήτη.
0: Έχει γίνει ο Σικουάνας πισίνα σπιτιού, κανονικότατα. Λοιπόν, Scorpions, αμέσως τώρα και ερχόμαστε με τις ζωδιακές προβλέψεις της Τετάρτης, εδώ στο Red Morning Show. Καλημέρα.

0: Hotel California, Red 96,3, Τετάρτη πρωί, 24 Ιουνίου. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους. Η μέρα δεν ξεκινά χωρίς τις ζωδιακές προβλέψεις της Κατερίνας.
1: Ο κρυός σήμερα έχει ευκαιρίες για νέες εργασίες. Άμα ψάχνει, δηλαδή, εδώ είναι. Ταύρε, στήστε οικονομικά, κυρίως τα πρακτικά, και έχουμε μια περίοδο δύσκολη εμείς οι Ταύροι. Η δίδυμη, η επικοινωνία που είναι το δυνατό σου χαρτί, σήμερα θα σε σώσει από πολλές κακοτοπιές. Καρκίνε, η διαίσθησή σου την ακούς και κερδίζεις. Τέλος. Ελέοντες, κοινωνικές επαφές ευνοούνται. Μια ενδιαφέρουσα γνωριμία. Αλλά έχεις κάποια γνωριμία που σε εκπλήσει ευχάριστα? Για να δούμε, να μου πεις.
0: Για να δούμε, θα σου πω αύριο αν γνωρίσουμε κανέναν άνθρωπο.
1: Μακάρι. Παρθένε, τα επαγγελματικά ζητήματα είναι στο προσκήνιο και αυτά σε απασχολούν. Η οργάνωση σε δικαιώνει, ενώ αν είσαι ζυγός, αναζητάς νέες εμπειρίες και νέες γνώσεις. Σκόρπιε, κλείνεις εκκρεμότητες, αποφεύγεις πρωτοβουλίες, αποφεύγεις, συγγνώμη, υπερβολικές αντιδράσεις σε προσωπικά θέματα. Γενικότερα αυτό το ευέξαπτο που έχει το Σκορπιός. Οι τοξότες, οι σχέσεις και οι συνεργασίες απαιτούν προσοχή και επίσης πολλές παρεξηγήσεις ελοχεύουν. Εγώ και ρε, η καθημερινότητα γίνεται απαιτητική, ενώ ο υδροχός, η δημιουργικότητα και η καλή διάθεση λύνει τα προβλήματά σου σήμερα. Τέλος, οι αγαπημένοι μας ηχθείες, κράτα ισορροπίες και ψυχραιμία, γιατί βλέπω η οικογένειά σου να σου ζητάει πολλά πράγματα.
0: Γενικά, ψυχραιμία συνιστάται σε όλα τα ζώδια σήμερα Τετάρτη.
1: Σήμερα ψυχραιμία είναι το μότο μας.
0: Brian Adams αμέσως τώρα και ερχόμαστε για να μάθουμε τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Ωραίο καλοκαιρινό στρογγυλό ποσό την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. 10.000 ευρώ.

0: 8 παρατέταρτο, Linkin Park, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έχουμε χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή με ωραίο καλοκαιρινό στρογγυλό ποσό 10.000 ευρώ.
1: 10.000 ευρώ είναι όντως μία ανάσα μέσα στο καλοκαίρι.
0: Διεκδικήστε τα μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4 μέσω SMS. Win στο 19.600. Το κάθε SMS κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Έχουμε γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των

0: 18 ετών, κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία, γραμμή στήριξη και θεά Α2-10-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Win στο 19600. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Έχει και σε καμιά πενταριά μέρες μία τρομερή έκλειψη. Θα σας την αναφέρουμε λίγο αργότερα.
1: Λίου.
0: Παίρνεις το αεροπλανάκι εκεί στις 12 Αυγούστου, πότε είναι η έκπληξη, και πας και τη βλέπεις live.
1: Η αλήθεια είναι ότι άλλο να τη βλέπεις live και να βγάζεις και το story, να πουλάς και μούρι, και άλλο να σου λένε και καλά συμβαίνει, αυτό θα κάνεις.
0: Γενικά με 10.000 ευρώ τα κερδίζεις την Παρασκευή, έχεις ένα καλοκαίρι λίγο διαφορετικό. Queen, αμέσως τώρα στον Red 96,3. Καλημέρα.

0: Πλησιάζουμε στις 8, είναι Τετάρτη πρωί, 24 Ιουνίου. Είστε στο Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Το να παραγγείλεις το αγαπημένο σου φαγητό με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box είναι ό,τι καλύτερο, γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου το κάνουν δώρο. Την επόμενη φορά που θα παραγγείλεις φαγητό, καφέ ή σούπερ μάρκετ, ξέρεις box το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Μας αρέσουν οι εταιρείες που μας λύνουν τα χέρια. Θες τοίχο, θες κάγκελα, θες πέργολα, ταράτσα, πλακάκια, ολόκληρη ανακαίνωση. Η Βέχρο έχει λύσεις για κάθε επιφάνεια. Ελληνικά οικολογικά χρώματα και βερνίκια που κάνουν τη δουλειά απλή. Βέχρο. Και τελείωσες. Σε 30 δευτερόλεπτα, Κατερίνα μου, ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά λίγο έτσι Κριστιάνο, και ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα που ο μήνας έχει 24, να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Την καθημερινή μας έρευνα δηλαδή.
0: Και ετοιμάσου, γιατί σε 48 ώρες έχουμε την κλήρωση του Red World Tour, οπότε ανοίξουμε και τις συμμετοχές για όσους δεν έχουν προλάβει ακόμα.
2: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια, και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
5: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
4: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
5: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
6: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
13: Για πάντα.
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
17: Φωτογράφηση.
16: Γιατί?
17: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
16: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Φράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Στο κόκκινο η θερμοκρασία στην Ευρώπη. Απόγνωση σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία. Αλλαγές στα σχολεία ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Νέες μονάδες συγχωνεύσης και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Ο Ρονάλντο σκόραρε δύο φορές εναντίον του Ουσβεκιστάν και έγινε ο πρώτος που βρίσκει δίχτυα σε 6 Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ.
19: It's Red, it's Red, it rocks.
20: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Είναι Τετάρτη, 24 Ιουνίου, είστε στο Red 96,3. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και το Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10. Να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα.
1: Εννοείται, για ενημέρωσέ μας.
0: 1765, οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος.
1: Έτσι, δεν θέλουμε.
0: 1812, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία.
1: Έχει πάει πολεμικά σήμερα.
0: Ακριβώς. 1821, ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Ναι, έχει γενέθλια η αστυνομία σήμερα.
1: Να τα χαιρόμαστε.
0: 1945, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Γκβάι στα σύνορα Βιρμανία-Ταϊλάνδη. Έχει δει την ταινία Η γέφυρα του ποταμού Γκβάι που ξεκινάει με αυτό το σφύριγμα. Τι σου λέω και
1: σήμερα. Γκβάι εδώ πέρα βλέπω.
0: 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στα στην κατεχόμενη Αμόχωστο.
1: Δεν έχεις αφήσει μάχη για μάχη.
0: Τίποτα
1: έτσι.
0: Δεν έχω αφήσει σήμερα. 2016, ανακοίνωση της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα που κάνουν ταμείο, 10 χρόνια μετά, δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι με το Brexit.
1: Πέρασαν 10 χρόνια από τον Brexit.
0: 10 χρόνια ακριβώς.
1: Εντάξει, έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Έχει γίνει η Αγγλία πλέον πολύ δύσκολη. Και χθες μου έλεγαν κάτι νίκια, παλαβά τελείως.
0: 1987, στα γενέθλια, Λιονέλ Μέση, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, μεγαλούτσικος πια.
1: Πόσο?
0: Το 87 γεννήθηκε, 39.
1: 39 και είναι μεγάλος, καλέ. Σιγά, μια
0: για ποδοσφαιριστής, μεγάλος είναι.
1: Δεν ήταν, μέχρι τα 45 θα πάει άνετα.
0: Είναι πολύ υψηλού επίπεδου, μας το δείχνει και στο Μουντιάλ φέτος. Ναι, θα πάει μέχρι τα 45, το πιστεύω κι εγώ.
1: Μπράβο, σήμερα να πάρει γλυκά να κεράσει τους συναδέλφους που παίζουν Μουντιάλ.
0: Ερχόμαστε σε λίγο για να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβράτ. Nirvana αμέσως τώρα στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: Paranoid, πλησιάζοντας τις 8 και 4 στο Red Morning Show της Τετάρτης. Καλημέρα και καλό πρωινό. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Ανοίγουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Προετοιμάζεις ένα ταξίδι. Ποιες είναι οι πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο σύμφωνα με τους τελευταίους δείκτες και
0: για πού
1: να κλείσεις τη βαλίτσα σου? Κατευθείαν με την πρωτιά είναι η Ισλανδία. Μετά δεύτερη Νέα Ζηλανδία, τρίτη Σουηδία και τέταρτη Σλοβενία. Η Σλοβενία έχει πάρει πάρα πολύ τα πάνω της. Δεν ξέρω αν την ακούς συνέχεια την τελευταία περίοδο.
0: Από τις ερευνές σου την ακούω.
1: Και πέμπτη η Ιρλανδία. Η πεντάδα η οποία αφήνει, ρε παιδί μου, το πορτοφόλι σου πάνω σε ένα τραπέζι.
0: Και ψάχνουν να στο δώσουν πίσω.
1: Ακριβώς έτσι. Εμείς είμαστε στην 53η θέση. Εντάξει, καλά είναι, γιατί έχει χτυπήσει πάνω από 100 χώρες, 123 χώρες σε ερευνητικά.
0: Α, είμαστε περίπου στη μέση.
1: Ναι, η αλήθεια, εντάξει. Θυμάσαι που ήταν ένας YouTuber που είχε πάει στην Ομόνια και είχε στήσει, γιατί δεν είχε γίνει αυτό από τις μάρτυρες. Απλά και για να μας κακολογήσει, είχε στήσει ότι και καλά του κλέψαν το πορτοφόλι στην Ομόνια και τον βγάλανε. Το κατακαλύψανε και τον βγάλανε. Πλέον αυτά έχουν γίνει πιο normal. Το πολύ πολύ να σε πάρουν από καμία τηλεφωνική απάτη. Έχουμε γίνει πλέον intellectual.
0: Ακούστε τι μας περιμένει στο χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή. Ωραίο, στρογγυλό, καλοκαιρινό ποσό 10.000 ευρώ. Και ερχόμαστε αμέσως για να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι.
2: Κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
11: Τα καλά πράγματα πράγματα. Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 19 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
16: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
15: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
17: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
19: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
21: Red Morning Show. Red Morning Show.
22: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
23: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
24: It's Red. It rocks.

0: Η Μετάλλικα στο Red 96,3 πλησιάζοντας τις 8.30 στο πρωινό της Τετάρτης στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Να δούμε την κίνηση, τον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, κίνηση έχει αυξημένη αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στη Λεωφόρο Σχιστού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε νοτιάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 34. Αύριο σκαρφαλώνουμε στους 35 και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί η εβδομάδα. Δεν έχουμε αστάθειες, δεν έχουμε τίποτα. Τα ξεπεράσαμε όλα, Κατερίνα μου.
1: Ανυπομονώ να μου πεις την ημέρα που δεν θα έχουμε κίνηση. Ελπίζω να είναι εκεί κοντά μπρος στο τέλος του καλοκαιριού. Αρχές, τι δεν ξέρω, αρχές Σεπτεμβρίου, δεν έχω καταλάβει.
0: Κίνηση δεν θα έχουμε. Μια μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ενός Αθηναίου. Δεν θα έχουμε το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου. Μην περιμένεις νωρίτερα.
1: Μακάρι, μακάρι. Έστω κάτι, ρε παιδί μου.
0: Έλα να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour, να πάμε στην Αγγλία να το ευχαριστηθούμε.
1: Δες τον Eric Clapton από κοντά και τη συναυλία θα την ανοίξει ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Ο Ronnie Wood φυσικά από τους τελικούς Stones. Μπαίνεις στο redfm.gr για 15 λεπτά, συμπληρώνεις τα στοιχεία σου στη φόρμα συμμετοχής και διεκδικείς να δεις τον Eric Clapton με το αγαπημένο σου άτομο 4 ημέρες και 500 ευρώ σε μια ειδηλιακή, έπαυλη και μια φοβερή εμπειρία ζωής.
0: Πολύ ωραία. Την κλήρωση θα την κάνουμε αυτή την Παρασκευή στις 8:25 το πρωί, οπότε έχετε 48 ώρες ουσιαστικά. Όταν δίνουμε το σύνθημα ότι ανοίγουν οι συμμετοχές, μπαίνετε στο redfm.gr. Το 15 λεπτό ξεκινάει αμέσως τώρα. Guns N' Roses.

0: Killers, Τετάρτη πρωί, 24 Ιουνίου 2026 στο Red 96,3, στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο, με την Κατερίνα που έχει ρεπορτάζ από τη Θάσο.
1: Έχουμε μια είδηση που έχει διχάσει την κοινή γνώμη, καθώς στη Θάσο ένα ασθενοφόρο μετέφερε επίγον περιστατικό και έπρεπε να μπει στο φεριμπότ για να πάει στην Καβάλα. Σωστά?
0: Πολύ λογικό, πολύ λογικό.
1: Εκεί όμως τώρα τι γίνεται, πληρώνουν ή δεν πληρώνουν εισιτήριο στο φεριμπότ τα ασθενοφόρα?
0: Τα ασθενοφόρα δεν πληρώνουν ούτε διόδια, ούτε ειστήρια στα ferry boat, ούτε στα πλοία, τίποτα. Το ασθενοφόρο κάνει κοινωνικό έργο.
1: Λάθος, αγόρι μου. 39 ευρώ ζήτησαν να πληρώσει για να επιβεβαστεί. Επαναλαμβάνω, μέσα δεν πήγαινε ο οδηγός του ασθενοφόρου κούρσα, το μωράκι βόλτα.
0: Ναι, ούτε διακοπές.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν πήγαινε να μαυρίσει. Είχε επίγον περιστατικό και έπρεπε να πληρώσει και κόμιστρο 39 ευρώ προκειμένου να επιβεβαστεί και να τον σώσει τον Χριστιανό. Ελπίζουμε να είναι καλά, έτσι.
0: Θερμά συγχαρητήρια σε όλο αυτό το μηχανισμό που κατάφερε να πάρει, μάλλον να ζητήσει, δεν ξέρουμε αν τα πήρε, 39 ευρώ από ασθενοφόρο. Δηλαδή, πόσο ντροπή.
1: Ο Άδωνης τι έχει να πει γι' αυτά? Για το φαρκελάκι του πηγαίνει λίγο γόνα. Δεν το θέλει.
0: Να αφήσει τον Άδωνη στην ησυχία του. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε άλλου μπελάδε τώρα.
1: Εντάξει, λοιπόν, τον αφήνω να κάνει τα μποτέ του.
0: Χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή. 10.000 ευρώ στρογγυλό καλοκαιρινό ποσό σε περιμένει. Διεκδίκησε το. Win στο 19.600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Το κάθε SMS κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Καλή επιτυχία στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής. Η μεγάλη κλήρωση.
2: Everything gonna be all right this morning. Yes, sir. Oh yeah.

0: Phil Collins, In The Air, Tonight, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο μέχρι τις 10. Πάμε μέχρι την Ισπανία.
1: Στην Ισπανία λοιπόν οι εργαζόμενοι δικαιούνται 15 μέρες άδεια πληρωμένη εάν... για συμπλήρωσέ μου την φράση.
0: Εάν πάθουν δηλητηρίαση.
1: Ωραίο, 15 μέρες τι θα κάνεις παιδί μου. Εντάξει, είπαμε δηλητηρίαση για να το ευχαριστηθείς, αλλά όχι 15.
0: Αν τρακάρεις τα μάξι, ξέρω εγώ ότι έχουν βρει οι Ισπανοί τώρα.
1: Χτύπα ξύλο, δεν ξέρω τι είναι καλύτερο ή χειρότερο, εάν παντρευτείς.
0: 15 μέρες άδεια γάμου.
1: Πληρωμένη άδεια γάμου και εδώ στη δίνουν με σταγονόμετρο. Πώς το δικαιούσε, 3-4, τίποτα,
0: Νομίζω τρεις. Στα χρόνια τα δικά μου, μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα τριήμερο.
1: Ήταν τρεις και πήρατε και ένα επίδομα τύπου 80 ευρώ, κάτι τέτοιο.
0: Δεν νομίζω ότι πήραμε, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, το μέτρο θεωρείται ένα από τα πιο γενναιόδωρα και εργασιακά προνομία στην Ευρώπη, καθώς αντικατοπτρίζει τη σημασία που δίνει η Ισπανική κοινωνία για την οικογένεια και την προσωπική ζωή. Κατάλαβες. Απλά Ισπανιόλ, παιδί μου.
0: Μπράβο στον αρμόδιο Ισπανό Υπουργό, σου λέει. Ναι. Θα περάσεις τόσο χάλια μόλις παντρευτείς. Πάρε 15 μέρες να το χωνέψεις.
1: Να συνέλθεις.
0: Aerosmith, αμέσως τώρα στον Red 96,3. Καλημέρα.

0: πλησιάζουμε στις 9 στο Red Morning Show της Τετάρτης. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα σε όλους. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μην μπερδεύεσαι από το όνομα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές, όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix και μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
0: Τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation, με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου, επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Μπορείτε να προχωρήσετε στις αιτήσεις σας. Σε 30 δευτερόλεπτα, ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τι παίζει στην επικαιρότητα, θα ανοίξουμε για μία ακόμη φορά τις συμμετοχές για το Red World Tour, θα μάθουμε τα νέα του χρηματοκιβωτίου, αλλά έρχεται και το ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ της Τετάρτης.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε!
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
12: Medium rare.
11: Αμέσως, μωρό μου.
13: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις

0: καλοκαίρι. AutoFit. Η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Να ζήσετε!
4: Σε μένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Με τις υγείες σου.
4: Πες έναν αριθμό.
3: 21.
4: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται?
3: Τα Leroy Merlin.
4: Μα δεν αρχίζουν από φι.
3: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
4: Φύγαμε!
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
6: Vogel, υγιένα και φυσικά.
5: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
7: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Στο κόκκινο η θερμοκρασία στην Ευρώπη, απόγνωση σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία. Αλλαγές στα σχολεία ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, νέες μονάδες συγχωνεύσης και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Στα ιταλικά εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών, αύριο η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Ο Λούκα Μάντριτς έφτασε τις 200 συμμετοχές με την Κροατία και αποθεώθηκε. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ.
8: It's red. It rocks. Red 96,3.

0: Scorpions, λίγο μετά τις 9 στο Red Morning Show της Τετάρτης, της 24ης μέρας του Ιουνίου, με την Κατερίνα Κόρδα και το Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο τι παίζει στην επικαιρότητα, να μπορείς να κινηθείς, να μιλάς με τις παρέες σου.
1: Θέλω λίγο ευχάριστο, να γελάς και το χελάκι μας όμως, έτσι.
0: Ευχάριστα. Ζορίζονται σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία, είναι στο κόκκινο οι θερμοκρασίες τους. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχουν βγει στο Σικουά να κάνουν μπάνιο, ψάχνουν λίμνες, πισίνες, γίνεται χαμός.
1: Γίνεται ένα μεγάλο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Ακόμα εμάς δεν μας έχει αγγίξει. Τι λες, να το πιάσουμε, λες.
0: Εύχεσαι να μην μας αγγίξει, δεν είμαστε για τέτοιες περιπέτειες.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλλαγές στα σχολεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, νέες μονάδες, συγχωνεύσεις και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Τα ιταλικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών. Να πει στα παιδιά καλή επιτυχία.
1: Ιταλικά, ναι. Τελειώνουν τα παιδάκια μας.
0: Αύριο οι βαθμολογίες, αύριο τελειώνουν τα ψέματα.
1: Η λυπητερή.
0: Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Στη Βουλή και το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών γυναικών. Α, στα τη Μέση Ανατολή, να σου πω, που σε ενδιαφέρουν πάντα.
1: Όλους.
0: ΗΠΑ και Ιράν συμφωνούν μόνο στο ότι διαφωνούν. Σε θολά νερά οι επαφές για πυρηνικά, ορμούς και παγωμένα κεφάλαια. Δεν βγαίνει άκρη εκεί.
1: Πιστεύω ότι και πρώην να ήταν, θα τα είχαν βρει πιο γρήγορα. Αλλά εμείς είμαστε θεατές τώρα στο δικό τους παιχνίδι με όλα αυτά.
0: Fly away, αμέσως τώρα στο Red 96,3. Ερχόμαστε για να ανοίξουμε τις συμμετοχές του Red World Tour.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Queen, Red 96,3 κοντά στις 9 και 4 Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έχει ξεσπάσει, μάλλον ξέσπασε χτες μια φωτιά σε χώρο εργοστασίου πλαστικών στο Εγάλεο. Mm-hmm. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 2 το μεσημέρι, το βράδυ ήταν καλύτερα τα πράγματα, αλλά με τον αέρα το σημερινό, ναι, που θέλετε αέρα για να δροσίζεστε, αλλά ο αέρας φέρνει και αναζωπυρώσεις. Έχουμε αναζωπύρωση.
1: Έλα,
0: και
1: εσύ.
0: Στο Εγάλεο έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα τα δούμε σε λίγο με την αναλυτική κατάσταση των δρόμων της Αθήνας.
1: Λοιπόν, τη Δευτέρα, αν θυμάσαι, είχε ξεσπάσει μια φωτιά στα Σπάτα.
0: Σωστά, και μας κοντά στο αεροδρόμιο.
1: Είχε έχει στο 112. Τώρα έχουμε στο Εγάλεο. Μέχρι στιγμής λέγαμε ότι έχει πάει καλά με τις πυρκαγιές. Μην το ματιάσουμε και πάρουμε φόρα.
0: Είναι νωρίς ακόμα. Παρεπιπτόντως, αυτό το 112 για τα Σπάτα δεν μου ήρθε ποτέ. Μάλλον ούτε το 112 δεν με γουστάρει πλέον.
1: Πραγματικά, αυτό το τηλέφωνο ούτε το 112 το έχει ξεχάσει και αυτό.
0: Πάμε, Red World Tour, ανοίγουμε συμμετοχές.
1: Έλα να δεις τον Eric Clapton από κοντά. Μπες τώρα στο redfm.gr για τώρα για 15 λεπτά να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου και να διεκδικήσεις να τον δεις από κοντά με τον Ronnie Wood που θα του ανοίξει στην αυλία των ραντεβού φυσικά του Stones και όλα αυτά θα γίνουν σε μια ιδηλιακή έπαυλη. Δύο άτομα, 4 μέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
0: Την Παρασκευή στις 8:25 το πρωί έχουμε την κλήρωση το 15 λεπτό για τις συμμετοχές σας ξεκινάει από τώρα. redfm.gr, καλή επιτυχία.
2: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη.
14: Δεν έτυχε, πέτυχε.
15: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
15: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
15: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
18: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
19: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
20: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
21: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
20: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
22: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
23: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
24: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
25: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
26: Πρωινή εκπομπή.
25: Red 96,3.

0: Linkin Park, Red 96,3 κοντά στις 9.30 στο Red Morning Show της Τετάρτης. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα σε όλους. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση. Τελειώσαν τα σχολεία, τελειώνουν οι πανελλαδικές. Δεν λένε να ξεκινήσουν τις διακοπές, να μείνεις μόνη σου στην Αθήνα, να κυκλοφορείς με το σαράβαλο άνετη.
1: Η αλήθεια είναι ότι ένα στου δύο Έλληνες, Αθηναίους, Έλληνες και όλο το σχετικό, δεν θα πάρει φέτος διακοπές. Οπότε λογικό.
0: Οπότε λογική και κίνηση. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και στη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού, στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Πειραιός από τον Κεραμικό προς την Ομόνια και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν επίσης οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής κατά μήκος του Καματερού, στη λεωφόρο Πατησίων προς την Αθήνα, από την πλατεία Κολιάτσου προς την πλατεία Αμερικής, καθώς και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης. Είπαμε νωρίτερα ότι έχουμε αναζωπηρώθηκε η πυρκαγιά στο εργοστάσιο μεταπλαστικά στην Ορφαίο στο Εγάλεο. Έχουμε και εκεί σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στο νου σας.
1: Προσοχή μεγάλη.
0: Αν πετύχετε τώρα κίνηση κάπου που δεν το έχουμε εντοπίσει εμείς και η τροχαία Αττικής, να μας στείλετε μήνυμα στο Viber να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. 6980 963 963. Red Hot Chili Peppers αμέσως τώρα.

0: Highway to Hell, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Για λίγο ακόμα, σας θυμίζουμε ότι πλησιάζει η Παρασκευή, έρχεται το χρηματοκιβώτιο με τη Μέρη με ωραίο καλοκαιρινό στρογγυλό ποσό 10.000 ευρώ.
1: 10.000 ευρώ σε περιμένουν να γίνουν δικά σου και η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Στέλνεις Win στο 19.600, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Είναι το κόστος του SMS με τελική τιμή και το έρχεται από την MediaTel. Η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-8020 και μιλάμε για ένα ποσό δροσερό, καλοκαιρινό, 10.000 στρογγυλό. Δύσκολα το ξεχνάς. Άμα ξεχνάς για 10.000 ευρώ, μάλλον σου περισσεύουνε.
0: Λοιπόν, στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, η Μέρη κληρώνει, επικοινωνεί με κάποιον ή με κάποια, σηκώνει αυτός ή αυτή γρήγορα το τηλέφωνο στα 5 πρώτα χτυπήματα, λέει το σωστό στρογγυλό καλοκαιρινό ποσό 10.000 ευρώ, γίνονται δικά του ή δικά της, φεύγει κατευθείαν Παρασκευό Σαββατοκύριακο ή φεύγει διακοπές. Τελειώσαμε.
1: Φεύγει διακοπές. Σου πω, κατεβάζει ρολά και τα λέμε από Σεπτέμβρη. Καλά είμαστε.
0: Ρέιμον στον αέρα του Red. Ερχόμαστε σε λίγο με το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Τετάρτης.

0: Μισιρλού, κοντά στις 10 παρατέταρτο, η ώρα που όλοι περιμένουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο, η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ.
1: Ποιοι άνδρες και μάλιστα ποια ανδρικά επαγγέλματα απατούν περισσότερο.
0: Οχοχοχοχοχοχοχο.
1: Τα βρήκαμε και τα αναλύουμε για να δούμε αν έχουμε πέσει και μέσα. Ξεκινάω με τους γιατρούς, οι οποίοι είναι εντάξει στο 5% της ερευνάς.
0: Στο νούμερο 5 γιατροί, έχουμε 5. Τον πειρασμό της νοσοκόμας, τι να κάνουμε.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, γιατρέ μου, έχεις και αυτόν που τον ασθενή που τον κάνεις καλά και θέλει να σου ξεϋποχρεωθεί, ξέρεις. Έχουμε δει και πολλές ταινίες να ξεκινούν έτσι.
0: Νούμερο 4.
1: Νούμερο 4 είναι ο ξενοδόχος φιλοξενία εδώ. Greek φιλοξένεια.
0: Συμμετέχει και αυτός που έχει Airbnb και νοικιάζει, φαντάζομαι.
1: Φιλοξενεί, βέβαια. Στην τρίτη κατηγορία, στην τρίτη θέση μάλιστα, είναι επιχειρηματές. Κοίταξε, το κέρατο θέλει και μπάτζετ, να το πούμε εδώ. Σωστό.
0: Σωστό.
1: Τώρα τις πάρεις τις κοπέλες κάτι.
0: Επιχειρηματίας νούμερο 3.
1: Δεύτερο είναι ο πληροφορικάριος IT. Ίσως έχει τα πιο πολλά μέσα για να το θάψει, λέω εγώ τώρα, μια εικασία.
0: Αυτή είναι κολλημένη σε μια οθόνη όλη τη μέρα.
1: Τα σιγανά ποταμάκια. Και ποιοι απατούν περισσότερο, ποιοι είναι στην κορυφή. Εδώ είσαι. Τεχνικά επαγγέλματα και οι μαστόροι.
0: Ο υδραυλικός, ο ψυκτής. Ο ηλεκτρολόγος, ξέρεις γιατί.
1: Για μηχανικός αυτοκίνητων βάλε.
0: Μπαίνουν στα σπίτια, φτιάχνουν το αμάξι. Αχ, τι ωραία που το φτιάξατε. Και κοιτάξτε εδώ το κολάρο, στάζει λίγο νεράκι.
1: Το κολάρο ακούω. Εμένα πάντως μου είχε έρθει παραπροχθές ένα αγόρι 20 χρόνων που φτιάξει το πλυντήριο των ρούχων. Και μου έπαιζε με το σκυλάκι μου και λέει: Αχ, το σκυλάκι. Πήγα να του πω πώς θες να παίξεις και με τίποτα. Αλλά το άφησα στη φαντασίωση.
0: Τα συμπεράσματα δικά σας. Καλημέρα.

0: Έλα Κατερίνα μου να τα μαζεύουμε σιγά σιγά, να βγούμε στους ήλιους να μαζέψουμε βιταμίνη D.
1: Μας αρέσει η βιταμίνη D, μας αρέσει ο ήλιος και ο ήλιος που ακόμα δεν καίει, έτσι λίγο σε ζεσταίνει.
0: Θυμήσου αύριο να μας κάνεις μία ανάλυση για αυτή τη μόδα με τη βιταμίνη D που σε όποιο γιατρό και να πας θα σου γράψει, θα σου χορηγήσει μία βιταμίνη D, έτσι γιατί είναι της μόδας.
1: Βιταμίνη D συνδυαστικά με κάπα, έτσι είναι, και να ξέρεις ότι είναι υδατοδιαλυτή, θέλει νερό, έτσι είναι, πράγματα μαθαίνεις.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τι αλλάζει κάθε χρόνο τέτοια εποχή, το άγχος των εξετάσεων που σιγά σιγά γίνεται σκέψη για το μέλλον. Μετά τις Πανελλήνιες έρχεται η μεγάλη ερώτηση. Και τώρα η απάντηση δεν είναι μόνο ποια σχολή θα επιλέξεις, είναι ποια ζωή θέλεις να ζήσεις. Ειδικά αν σκέφτεσαι καριέρα στο Art and Design, τότε τι έχει προοπτική. Μιλάμε για τον ACTO και ACTO Art and Design είναι η πρώτη σκέψη και μάλιστα αυτή την περίοδο μπορείς να ενημερωθείς και για το πρόγραμμα ACTO Early Entry με επιδότηση διδάκτρων. Το τελευταίο ACTO Early Entry για τα δίδακτρα της χρονιάς ισχύει μέχρι τις 10 Ιουλίου. Γι' αυτό μπες στο acto.gr και κάνε το πρώτο βήμα.
0: Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp You Under 30. Και για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να ζουν όλοι πολύ περισσότερο.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και η σκητάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Στις 11 το βράδυ, μια σκηνή Τετάρτη, έχουμε το Χάκο με τη μεταλλικιά τη ζώνη. Φεύγουμε, ερχόμαστε αύριο, Πέμπτη πρωί, μικρό Σάββατο, το λες εσύ.
1: Μικρό Σάββατο είναι τώρα. Αυτά τα ξέρουν όλοι.
0: 6 ώρα θα είμαστε εδώ.
1: Φιλάκια!
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
11: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Go, go, go, go, go.
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Στη Βουλή και το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών γυναικών. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν μόνο στο ότι διαφωνούν. Σε θολά νερά οι επαφές για πυρηνικά ορμούς και παγωμένα κεφάλαια. Χαρούμενοι και συγκινημένοι με την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στα λόγια Διαμαντίδη. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ.
8: It's red, it's red, it rocks.
9: Red 96,3.

Είναι λίγα λεπτά μετά τις 14η πρωί 24 Ιουνίου στον Red 96,3. Καλή σου μέρα, Πινελόπε Αναστασοπούλου παρέα σου κάθε μέρα τέτοια ώρα. Και έχουμε πολύ λίγες μέρες ακόμα για το Red World Tour. Την Παρασκευή το πρωί 8 και 25 ακριβώς, Γιώργος και Κατερίνα Red Morning Show θα ανακοινώσουν τον νικητή αυτού του πολύ ιδιαίτερου Red World Tour, ο Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη στις 23 Αυγούστου. Ανοίγω λοιπόν τις συμμετοχές τώρα, 15 λεπτά χρόνος, για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό μπαίνοντας στο redfm.gr ή αλλιώς στο application του Red. Θα συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής, αυτόματα θα μπει στην κλήρωση. Αν κερδίσεις 2 άτομα 4 μέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Καλή σου επιτυχία. Bring me to life, η Evanescence αμέσως τώρα και αμέσως μετά οι Beatles. Let it be, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Καλή σου μέρα.

οι Beatles. Red 96,3 Τετάρτη πρωί, 24 Ιουνίου. Ο μεγάλος Paul McCartney έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι όταν είδε στον ύπνο του τη μητέρα του που είχε φύγει από τη ζωή, σε μία περίοδο της ζωής του που δεν αισθανόταν πολύ καλά και εκείνη τον έκανε να αισθανθεί πολύ όμορφα. Όταν ξύπνησε λοιπόν, έγραψε αυτό το τραγούδι για όλους εμάς. Για να μην δίνουμε πολύ σημασία στα μικρά πράγματα, να τα αφήνουμε στη ροή τους. Όλα θα περάσουν, όλα θα γίνουν μια χαρά. Ο Paul McCartney, 83 ετών, αυτή τη στιγμή είναι στο νούμερο 1 στα βρετανικά τσάρτ για 24η φορά. 6 δεκαετίες μετά την πρώτη φορά μαζί με τους Beatles το 1963 για το δίσκο Please Please Me. Στη συνέχεια, No Doubt, Don't Speak. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. You...

0: η Aerosmith και το Crazy, ένα φανταστικό τραγούδι για ένα υπέροχο βίντεο κλιπ που πρωταγωνιστεί η κόρη του Steven Tyler, του frontman των Aerosmith. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, Τετάρτη πρωί 24 Ιουνίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι συναυλίες, οι καλύτερες συναυλίες δεν περιγράφονται γιατί τις ζεις. Μπροστά στη σκηνή, μέσα στο πλήθος, εκεί που η μουσική ακούγεται πιο δυνατά και κάθε τραγούδι γίνεται μια ανάμνηση. Και φέτος η Generali Ασφαλιστική σε καλεί να ζεις αυτές τις εμπειρίες στο Release Athens Festival και το μήνυμα Be Here, Be Now. Ως χορηγός του φεστιβάλ σου υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να ζεις τη στιγμή όταν αυτή συμβαίνει. Γι' αυτό και μέσα από τον Red σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς στο επίκεντρο της εμπειρίας και σου χαρίζει προσκλήσεις για το Release Athens Festival. Στείλε το mail σου στο play@frontstage.gr, γράψε το συγκρότημα που θέλεις να δεις και το όνομά σου. Για παράδειγμα, αύριο 25 του μήνα παίζουν οι Γκορίλα στην Πλατεία Νερού. Στις 27 του μήνα οι Pet Shop Boys, στις 28 οι 3 Days Grace. Be here, be now, be in release with Generali. Και στη συνέχεια, another break in the wall, η Pink Floyd, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
5: Πού πας ρε καραμούζα,
4: ανοίγει. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
7: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι! Πάμε!
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη!
12: Μήλο!
11: Κρήτη λέω κι εγώ!
12: Μήλο!
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Hey.
11: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι!
14: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ!
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
17: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου?
18: Rare, medium rare ή well done?
19: Medium rare.
18: Αμέσως, μωρό μου.
8: το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος, φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
17: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
18: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
17: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
19: Έλα, πού είσαι?
20: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
19: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
20: Έλα εδώ, δεξιά.
19: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
20: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
19: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
20: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
19: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
21: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
22: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
23: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
24: Αργήσουμε.
25: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct.
26: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
25: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
26: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct. Σιλισέα gastrointestinal direct. Φυσικό προϊόν. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρέστο στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
27: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
28: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε ρε φίλε.
29: Red Morning Show.
30: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Like στο εμάς σου είναι Red 96,3. Another brick in the wall, Pink Floyd, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. Είναι Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Δύο μέρες μακριά από την κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο. Την Παρασκευή, 26 του μήνα. Λίγο μετά τις 4, η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. 10.000 ευρώ υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 10.000 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα και εσύ τα διεκδικείς όπως πάντα με το μήνυμά σου. Στέλνεις Win στο 19600. Μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media τελικό στο SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρη διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 10.000 ευρώ αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Φαντάζεσαι να γίνουν δικά σου. Καλή σου επιτυχία. Queen, the show must go on. Αν κλαίσει το αίμα σου είναι Red 96,3.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers και το Californication. Είναι κάπως έτσι. Σαν Καλιφόρνια είναι και η Αθήνα αυτές τις μέρες. Έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου και είναι μόλις 10 λεπτά πριν από τις 11. Ο υδράργυρος θα φτάσει αρκετά υψηλά και σήμερα και τις επόμενες μέρες. Σε κάθε περίπτωση, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Είσαι στον Red 96,3 και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θες να ζήσεις το Release Athens Festival από κοντά, τσέκαρε το Instagram της Generali. Μπες στο Generali κάτω Παύλα Γκρίς και κάνε follow το account. Βρες το pinned post του διαγωνισμού που τρέχει. Κάντο like, κάνε και tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στα comments και έτσι μπαίνεις στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή ημέρα που σε ενδιαφέρει. Αύριο στις 25 του μήνα η Γκορίλα στην Πλατεία Νερού, στις 27 του μήνα η Pet Shop Boys, 28 η 3 Days Grace και η λίστα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η Generali ασφαλιστική χορηγός του Release Athens Festival σε καλεί να ζεις την κάθε συναυλία και το μήνυμα είναι Be Here, Be Now, Be in Release with Generali. Και στη συνέχεια OMD και Electricity, αν κυλιάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Να ζήσετε!
10: Σε μένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: People have repower.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
17: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
16: Ανανέωση.
17: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
18: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
16: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
2: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
20: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
21: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
23: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
24: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
23: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
25: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
26: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
27: It's Red, it rocks.
28: Red 96,3.

Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Στο κόκκινο η θερμοκρασία στην Ευρώπη, απόγνωση σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία. Αλλαγές στα σχολεία ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Νέες μονάδες συγχωνεύσης και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Στα ιταλικά εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών. Αύριο η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο μαζί με την οικογένειά του μοίρασε φαγητό σε CCTO. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Λίγα λεπτά μετά τις 11, Τετάρτη πρωί 24 Ιουνίου με Scorpion, Send Me an Angel, Πινελόπε Αναστασόπουλου, Red 96,3. Είναι Τετάρτη και την Παρασκευή το πρωί θα ξέρεις αν εσύ θα ταξιδέψεις στην Αγγλία για να δεις live τον Eric Clapton. Red World Tour, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Αυτή τη φορά πολύ ιδιαίτερο, υπέροχο Red World Tour. Θα δεις live ένα ζωντανό θρύλο τον Eric Clapton σε μια ειδηλιακή έπαυλη και τη συναυλία θα την ανοίξει ένα άλλο θρύλο, ο Ronnie Wood των Rolling Stones με τη δική του μπάντα. Σου δίνω λοιπόν 15 λεπτά χρόνο από τώρα για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Μπες στο redfm.gr στο application του Red. Εκεί θα βρεις μία φόρμα συμμετοχής. Τη συμπληρώνεις, αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση και Παρασκευή πρωί-πρωί, 8 και 25 ακριβώς, θα γίνει η κλήρωση από το Red Morning Show. Αν κερδίσεις, 2 άτομα, 4 μέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής, γιατί και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Joan Jett and the Blackhearts, I Hate Myself for Loving You. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red. 10 λεπτά περίπου μετά τις 11.

Αγγελέα, το αίμα σου είναι Red 96,3 Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. Ένα παραμύθι που δεν είχε καλό τέλος και αυτό ακριβώς συνέβη και στο Παρίσι. Οι Iron Maiden είχαν μια πολύ μεγάλη συναυλία εκεί, κινηματογραφούσαν κιόλας αυτή τη συναυλία για ένα επικείμενο ντοκιμαντέρ. Αλλά λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Παρίσι και έναν ακραίο καύσωνα που βιώνουν οι άνθρωποι εκεί, δεν τα κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη συναυλία. Κόπηκε το ρεύμα, βγήκε ο Bruce Dickinson, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και τελικά όλα καλά. Ή τέλος πάντων καλούτσικα. Όμως έχουμε πολύ ωραία νέα, γιατί έχουμε διαγωνισμό στον Red 96,3 που σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας The Birthday Party, πρωταγωνιστής ο William Dafoe, την Τετάρτη 1η Ιουλίου, 11 και 4 το βράδυ, στο θερινό σινεμά Συνέφιλο Θέη, στην πλατεία Δροσοπούλου. Μπες στο redfm.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για μια πάρα πολύ ωραία ταινία, όπου ο William Dafoe παριστάνει έναν Έλληνα μεγιστάνα σε μια ξέφρενη νύχτα με αμέτρητα μυστικά. Η ταινία αυτή είναι συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment. Θα βγει επίσημα στις αίθουσες στις 2 Ιουλίου από την Rosebud 21. Και τώρα Nickelback και Rockstar. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: όπως είσαι. Κάμας Ιωάρη, Νιρβάνα στον Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Τετάρτη 24 Ιουνίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η μαγεία των live συναυλιών είναι ότι δεν έχουν replay, ακριβώς όπως και η ζωή. Γι' αυτό η Generali Ασφαλιστική, χορηγός του Release Athens Festival, σε καλεί να ζεις την κάθε συναυλία κάθε στιγμή και το μήνυμα είναι Be here, be now. Να είμαστε παρόντες, να είμαστε ελεύθεροι, να είμαστε εκεί που η μουσική ακούγεται πιο δυνατά. Και αν θέλεις να ζεις το Release Athens Festival από κοντά, τσέκαρε το Instagram της Generali. Generali κάτω Pavla Greece. Κάνε follow το account, βρες το pin post του διαγωνισμού που τρέχει και κάνε το like. Κάνε tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στα comments και έτσι μπαίνεις στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή ημέρα που σε ενδιαφέρει. 25 Ιουνίου οι Gorillaz, 27 Ιουνίου οι Pet Shop Boys, στις 28 οι 3 Days Grace και η λίστα είναι πολύ μεγάλη. Η Generali Ασφαλιστική, χορηγός του Release Athens Festival, σε καλεί να ζεις την κάθε συναυλία. Be here, be now. Be in release with Generali. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red. Και στη συνέχεια, Depeche Mode, Personal Jesus. Αν κλαίς, το αίμα σου είναι Red, 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό μοναδικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
16: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
17: Με τις υγείες σου.
18: Πες έναν αριθμό.
17: 21.
18: 21. 21. Φύ. Ποιος να με σκέφτεται?
17: Τα Leroy Merlin.
18: Μα δεν αρχίζουν από φύ.
17: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φύ, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
18: Φύγαμε!
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
20: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
21: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάια του? Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι?
22: Red Morning Show.
23: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
24: Αν κυλάει στο αίμα σου,
23: είναι Red 92,6.

Τετάρτη πρωί 24 Ιουνίου, Red 96,3 ήταν το Personal Jesus, ένα αριστούργημα από τους Depeche Mode. 10.000 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα σε περιμένουν για να κάνεις ένα υπέροχο καλοκαίρι. Τα διεκδικείς με το μήνυμά σου όπως πάντα. Στέλνεις Win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί το νου σου. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά, τελική τιμή, ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. 10.000 ευρώ τα διεκδικείς με το μήνυμά σου την Παρασκευή λίγο μετά τις 4, η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Καλή σου επιτυχία και τώρα Μετάλλικα μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο. Nothing else matters, αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Kiss, 10 λεπτά πριν από τις 12. Red 96,3 ήταν το I was made for loving you. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Είναι Τετάρτη, 24 Ιουνίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν έχεις μια τεχνολογική startup στον τουρισμό και ψάχνεις τον τρόπο να την εξελίξεις, ο Capsule T Travel and Hospitality Accelerator, η πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προσφέρει δωρεάν σε startups τουρισμού ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης με καθοδήγηση από κορυφαίους experts του χώρου και πρόσβαση σε ένα μοναδικό δίκτυο συνεργατών. Κάνε τώρα λοιπόν την αίτησή σου για τον ένατο κύκλο στο capsuletaccelerator.gr έως τις 25 Ιουνίου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε It's My Life από τους Bon Jovi. Αμέσως μετά έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης και ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour που τρέχει και την Παρασκευή το πρωί θα ξέρεις αν έχεις κερδίσει εσύ. Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Καλή σου επιτυχία και αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.

0: Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
4: Αρχίζει!
5: Τελεινότητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr / Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
8: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
9: Οκτάωρο, πιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας. Να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο δεν λογώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

Τανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών. ΗΠΑ και Ιράν συμφωνούν μόνο στο ότι διαφωνούν. Σε θολά νερά οι επαφές για πυρηνικά ορμούς και παγωμένα κεφάλαια. Η Κολομβία έκανε το 2-2 και τσέκαρε εισιτήριο για τα νοκάουτ του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεωνάκης. Το νου σου το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

είναι όνειρο καλοκαιρινής νυχτός. Όχι, 10 χιλιάρικα από το χρηματοκιβώτιο για να κάνεις και διακοπές. 10 χιλιάρικα παρακαλώ. Έχεις και ταξίδι, ταξίδι εμπειρία. Norfolk Αγγλίας. Να δεις Eric Clapton, εσύ και η παρέα σου. 4 ημέρες 500 ευρώ. Red Wall Tour. Τώρα ανοίγω τις συμμετοχές για να είσαι μέσα στην κλήρωση μεθαύριο Παρασκευή στις 8.30 το πρωί στο Red Morning Show με Κατερίνα Γιώργο. Μπες τώρα για τα επόμενα 15 στο Up to Red ή redfm.gr. Συμπλήρωση τη φόρμα που θα βρεις. Γιάννης Λεουνάκης παρέα σου μέχρι τις 3 με Ragbone Man. Human. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

σε Γερμανία, Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία βράζουν τα σαραντάρια πλάς με θερμοκρασίες που σε κάποιες χώρες δεν έχουν καταγραφεί από το 1940. Στους 32 τώρα και για όλη την εβδομάδα στην πόλη. Παίζει όμως και η βροχή για σήμερα και καλώς να έρθει. Give it away, Red Hot Chili Peppers, 17 μετά τις 12. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: Gay Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι

0: πιάσει το αίμα σου, είναι Red 96,3. Τα βράδια μας διαφορετικά. Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία, Καναδά στις 10. Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία, Βραζιλία στη 1 τα ξημερώματα. Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα, Τσεχία, Μεξικό στις 4 τα ξημερώματα. Στις 4 το απόγευμα Παρασκευής, χρηματοκιβώτιο Τρέλα. 10 χιλιάρικα. Radiohead, Street Spirit. Τώρα.
1: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Τιν τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
13: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
12: Τιν τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
13: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
15: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
19: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
20: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
21: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παντέρα. Athens.gr.
22: Ναι,
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
16: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
22: Vogel, υγιένα και φυσικά.
16: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
23: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
24: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
23: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
25: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
26: Φωνάζει τον Κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
27: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
28: Red Morning Show.
29: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μήπως Αμερική, μήπως στα γήπεδα της Αμερικής. Στόχης. 10 χιλιάρικα, Παρασκευή. Χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3. 4 με 5 η Μέρη Μαργέλη καλή. Win, αποστολή στο 19600. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Κάθε μήνυμα, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Frontstage.gr, redfm.gr, οι όροι διαγωνισμού. 10 χιλιάρικα. My Immortal Evanescence, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Δεν υπάρχει απόγνωση, το διασκεδάζει. Dance with somebody, Mando Diakos, Red and 6,3. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου μέχρι τις 3 σε διαφημιστικό περιβάλλον Capsule T. Έχεις μια tech startup στον τουρισμό ή τη φιλοξενία. Ο Capsule T Travel και Hospitality Accelerator, ο επιταχυντής του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου Ελλάδος, σε προσκαλεί στον ένατο κύκλο επιτάχυνσης, όπου οι νεοφυείς επιχειρήσεις λαμβάνουν τα κατάλληλα tools για να φέρουν την καινοτομία στον τουριστικό κλάδο. Κάνε αίτηση σε ένα πρόγραμμα mentoring, workshops και networking με κορυφαίους επαγγελματίες της αγοράς. Οι αιτήσεις κλείνουν 25 Ιουνίου στο capsuleteaccelerator.gr. The One Alla, βάζω REM στη μία κάτι τιμά σου. Ανοίγω τις συμμετοχές να δεις Eric Clapton live στο Norfolk Ακλίας. Red Wall Tour.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι! Πάμε!
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη!
5: Μήλο!
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο!
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Hey!
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι!
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ!
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
8: Medium rare.
9: Αμέσως, μωρό μου.
10: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου.

0: 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
3: Ω,
2: κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague.
4: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
9: It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Στο κόκκινο η θερμοκρασία στην Ευρώπη, απόγνωση σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία. Αλλαγές στα σχολεία ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, νέες μονάδες συγχωνεύσης και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Στα ιταλικά εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών, αύριο η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Ο Ρονάλντο αγνόησε δημοσιογράφο που αναφέρθηκε στο Μέση. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 10.000 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Όλα θέλουν τον τρόπο τους, όλα μπορούν να γίνουν like the way I do. Red Wall Tour. Να πας Norfolk Αγγλίας να δεις Eric Clapton live σε έπαυλη παρακαλώ 23 Αυγούστου. Είναι ταξίδι για 2-4 ημέρες 500 ευρώ. Μπες redfm.gr ή στο application του Red, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις. Γιάννης Λεωνάκης εδώ μέχρι τις 3-9 μετά τη μία. Βάζω I Surrender, John Lee Turner. Αγγυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μη φαντάστηκαν στραβοπάτημα της Πορτογαλίας. Έχασαν, πολλοί πίστεψαν. Στην ανωτερότητα της Αγγλίας δεν δικαιώθηκαν. Μπάλα είναι, γυρίζει. 7 λεπτά έχεις ακόμα να διεκδικήσεις Red World Tour. Eric Clapton live στον Όρφορκ Αγγλίας. Μπες συμπλήρωση στη φόρμα που θα βρεις στο uptored.fm.gr. Rasmus in the Shadows. Εκλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: Θέλω ξεκινάνε από τη στιγμή, μην τη χάσεις. Χρηματοκιβώτιο δεν λέει να το χάσεις. 10.000 δίνει. Αυτή την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα είναι έτοιμο. Παίξε και τώρα. redfm.gr θα στα πω. The best. Tina Turner. Μεσημέρι Τετάρτης 24 Ιουνίου 24 μετά τη μία. Αν κυλάει το αίμα σου είναι red.
1: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι.
1: Πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
14: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
16: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Full και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
21: Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
22: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
23: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
22: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
24: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
25: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
26: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
27: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
28: Φωτογράφηση.
27: Γιατί?
28: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
27: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
28: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
29: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
30: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι?
31: Red Morning Show.
32: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εισμήνει άδεια στο χρηματοκιβώτιο. 9.300 της περασμένης Παρασκευής. Έστειλε και τα γλυκάκια. Να σε καλά, Εισμήνει. Και καλοφάγωτα. 10.000. Το νέο σε το χρηματοκιβώτιο. Αυτή την Παρασκευή παίξε και τώρα. Να μπει έτσι στην κλήρωση στις 4. Με Μέρη Μαργέλη 4 με 5. Να τηλεφωνεί. 10.000 παρακαλώ. Win αποστολή στο 19.600. Media τέλει κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε έπκαθη μήνυμα. Μία συμμετοχή στην κλήρωση ορδιαγωνισμού. Frontstage.gr, redfm.gr. Είναι 10.000 cash τώρα χρηματοκιβώτιο. More than a feeling. Μιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Μαζί μεσημέρι Τετάρτης 12 πριν τις 2 ακούς Red 96,3 και βλέπεις avant premiere της ταινίας Birthday Party με William Dafoe σε ρόλο Αριστοτέλη Ωνάση. Σκηνοθεσία Miguel Ángel Jiménez. Είναι διεθνής παραγωγή, γυρισμένη στην Ελλάδα σε συμπαραγωγή Front Stage Entertainment. Birthday Party avant premiere στο θερινό, μαγικό με στο πράσινο θα έλεγα, Cinéphilo Thay στις 11 το βράδυ την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Προσκλήσεις για σένα και την παρέα μπες στο Red FM, στο Red News, συμπλήρωση τη φόρμα συμμετοχής. Ανοίγω τις συμμετοχές. Τώρα στις 2 κάτι. Red World Tour. Eric Clapton. Live στο Norfolk Αγγλίας. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton.

0: Μπόστον στην Αγγλία.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους, Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Με τις υγείες σου.
13: Πες έναν αριθμό.
15: 21.
13: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
15: Τα Leroy Merlin.
13: Μα δεν αρχίζουν από φύ.
15: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φύ, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
13: Φύγαμε.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
16: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω εγώ.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου Θέατρο Βράχων, 6 Ιουλίου Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
19: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
20: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αγγιλάστε μας σου είναι Red. Red World Tour. Άνοιξε τις συμμετοχές να ζήσει την εμπειρία Eric Clapton live στο Norfolk Αγγλίας μαζί του Ορονίγου των Rolling Stones 23 Αυγούστου. Μπες τώρα για τα επόμενα 15 στο app του Red ή redfm.gr. Συμπλήρωση τη φόρμα συμμετοχής. Γιάννης Λεουνάκης, Beat It Fallout Boy, John Mayer. Αγγιλάστε μας σου είναι Red.

Οι Ιρανοί φέρεται να πήγαν ακόμα και σε ψυχολόγους για να καταλάβουν τον τρόπο που σκέφτεται ο Τραμπ. Το αποτέλεσμα το βλέπεις. Μάλλον τρέλαναν τον Τραμπ. 8 λεπτά έχεις ακόμα για να μπεις στην κλήρωση. Red World Tour, Eric Clapton Live στο Norfolk Αγγλία. Συμπλήρωσε τη φορά που θα βρεις στο redfm.gr, στο application του Red. Παρασκευή, 8.30 το πρωί στο Red Morning Show, η κλήρωση. Αγγλιά στο αίμα σου, είναι Red.

0: επειδή κανείς δεν τα έχει, τα φέρνουν σε ψηφιακή μορφή. Ψηφιακό ευρώ από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. 10.000 μετρητά, κολαριστά από το χρηματοκιβώτιο. Αυτή την Παρασκευή στις 4 ανοίγει στο Red 96,3. Smells like Teen Spirit.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
15: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
16: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
17: Φωνάζει τον κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
18: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
19: Red Morning Show.
20: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
21: It's Red, it rocks.
20: Red 96,3.

Βλέπω γαλάζιο ουρανό, βλέπω ήλιο, βλέπω θερμοκρασία. Τώρα στους 32 στην πόλη δεν βλέπω σύννεφα, δεν βλέπω βροχή. Ίσως αργότερα. Να παίξεις χρηματοκιβώτιο, να παίξεις και τώρα. Για 10.000 ευρώ μετρητά. 10 χιλιάρικα. Παρασκευή στις 4 το χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3. Win. Αποστολή στα 19.600 και πολύ καλή επιτυχία. Media Telco σε SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Careless Whisper. Η Cedar. Διασκευάζει ο George Michael. Ακυλάει το αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον, όχι τίποτα άλλο, γιατί μπάλα-μπάλα. Στις 10 η Ελβετία αντιμετωπίζει Καναδά. Στη 1 τα ξημερώματα η Σκωτία, τη Βραζιλία. Έχει Τσεχία, Μεξικό, Νότιο Αφρική, Νότιο Κορέα. Στις 4 και όποιο αντέξει. Έχει Red Gold Tour τώρα στις 3 και κάτι. Ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς θα σου δώσει την ευκαιρία. Θα ανοίξει τις γραμμές Red Gold Tour Eric Clapton live στο Norfolk Αγγλίας. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου από τις 12. Everybody Hertz. Sometimes REM. Για χαρά. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
4: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης, από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
10: Ο Πάντρε Καραμούζα,
9: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα.

0: Με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Αρχίζει!
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Μαμά, θα αργήσουμε!
8: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct.
9: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
8: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
9: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct. Σιλισέα gastrointestinal direct. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρέστο στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
10: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τον Cry Axel, θα έρθουν και άλλοι μεγάλοι έρωτες. Εδώ που τα λέμε, η ιστορία της ζωής μας είναι αυτό. Red 96,3, Τετάρτη μεσημέρι, καλώς ευρικά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36 και σήμερα ζωντανά. Ανοίγω τις γραμμές του Red World Tour. Έχεις 15 λεπτά. Μπαίνεις. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Τετραήμερο στην Αγγλία. Πρόσβαση στο live του Eric Clapton σε ηλιακή επαυλή. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash.

Μεθαύριο Παρασκευή, κλήρωση του Red Wall Tour στο Red Morning Show, 8:25 το πρωί. Πίστεψε με, δεν θέλεις να χάσεις τέτοια εμπειρία. Live Eric Clapton σε έπαυλη, exclusive live. Support Ronnie Wood, κερδίζεις και 500 ευρώ cash. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, Red 96,3. Love Song, αλλιώς.

0: Crazy Town με 33 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Με Παναγιώτη Μιχαλαριά στο μικρόφωνο. Με χορηγό την Κοσμοτέ Telecom. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον έχεις μια tech startup στον τουρισμό ή την φιλοξενία. Ο Capsule Travel and Hospitality Accelerator, ο επιταχυντής του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σε προσκαλεί στον ένατο κύκλο επιτάχυνσης, όπου οι νεοφυείς επιχειρήσεις λαμβάνουν τα κατάλληλα εργαλεία για να φέρουν την καινοτομία στον τουριστικό κλάδο. Οι αιτήσεις κλείνουν 25 Ιουνίου στο capsule-accelerator.gr. Ρέντε 96,3 με χρηματοκιβώτιο. Αυτή την Παρασκευή με 10.000 ευρώ δικά σου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο. No one like you, Scorpions. Ρέντε 96,3.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Ρέντε 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
5: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε την

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
5: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
9: Είναι Red 96,3.

Sweet Dreams Men με εφιαλτικές αποκρούσεις 10 από τη Marilyn Manson. Τετάρτη μεσημέρι, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Στέλνεις τώρα Win στο 19600. Δηλώνεις έτσι συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 10.000 ευρώ. 1 και 36 κόστος SMS. 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άλλο των 18 συμμετοχή. frontstage.gr και redfm.gr η ώρα του διαγωνισμού. Win στο 19600. Παρασκευή, χρηματοκιβώτιο. 10.000 ευρώ. Δικά σου.

0: Για κατατόπους μπόρες και στην Αττική κάνει λόγο η πρόγνωση. Μπλες. Πάντως φυσάει αρκετά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Είναι το Box. Red 96,3. Χρηματοκιβώτη την Παρασκευή. Παίζεις για 10.000 ευρώ. Και Red Wall Tour 4 και 10. Ρίγο και πάλι τις γραμμές. Μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση. Ταξιδεύεις στην Αγγλία. Βρίσκεσαι στο live του Eric Clapton. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Pink Animals. Three Doors Down. Red 96,3.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια

0: δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Co-occupé, κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Apitsapong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

σούπερ διασκευή. Maneskin Begging, Redden 96,3 Τετάρτη μεσημέρι. Καλησπέρα ξανά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour. Έχεις 15 λεπτά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Και έχεις τετράημερο στην Αγγλία. Πρόσβαση στο live του Eric Clapton σε έπαυλη. Τρομερό live. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr.

Και σήμερα και τέλος μετά θα έχουμε νικητή, νικήτρια για την Παρασκευή πρωί 8 και 25 γίνεται μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour στο Red Morning Show. 7 λεπτά ακόμα για να μπει σε αυτήν και να βρεθεί στο live του Eric Clapton σε έπαυλη. Support το Ronnie Wood να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, Placebo.

0: αύριο Πέμπτη, μετά την 8 μεσημέρι βγαίνουν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών. Τσάμπα Wamba, Tap Thumping στον Red 96,3, ο οποίος σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας The Birthday Party με πρωταγωνιστή τον φοβερό και τρομερό Willem Dafoe την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 11 και 4 στο υπέροχο θερινό συνέφιλο θέση στην πλατεία Δροσοπούλου. Μπαίνεις τώρα στο redfm.gr, στο application του Red, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνεις στην κλήρωση. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36, χρηματοκιβώτιο Παρασκευή, 10.000 ευρώ, δηλώνει συμμετοχή, τα κάνεις δικά σου. Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, Red 96,3.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
1: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
10: Προσλαμβάνεστε.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Με τις υγείες σου.
15: Πες έναν αριθμό.
14: 21.
15: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
14: Τα Λερόι Μερλίν.
15: Μα δεν αρχίζουν από φι.
14: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι. Αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
15: Φύγαμε!
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
17: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
2: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φωνάζει τον Κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
7: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
8: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Για κάτσε να σε βάλω τώρα σε βαθιές σκέψεις. Τι θα έκανες αυτό το καλοκαίρι με 10.000 ευρώ? Τόσα θα κερδίσεις παίζοντας χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή. Στέλνεις τώρα win στο 19600 και δηλώνεις συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή. frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Στέλνεις win στο 19600 10.000 ευρώ την Παρασκευή.

0: διπλή αντίστροφη μέτρηση χρηματοκιβώτιο. 10.000 ευρώ την Παρασκευή. Παρασκευή πρωί και Red Wall Tour 8.25 το πρωί. Κλήρωση Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Χορηγός η Κοσμότε Telecom. Το Artech Verot Show της Κοσμότε Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μαθαίνεις τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμότε.gr. Κάθετος Telecom Road Show. Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο. Μεγάλο το ποσό, 10.000 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36. You and I, Scorpions. Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου Πανελλήνιες και τη Μαρίνα ταξίδι στην Αμερική.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι.
1: Κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
9: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
11: Medium rare.
12: Αμέσως, μωρό μου.
13: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις.

6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στή. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές

0: των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αγκυλάει στο αίμα σου.
12: Είναι Red 96,3.

Βλέπω site που μιλάνε για είδηση βόμβα. Όντως είναι σοβαρό. Κωνσταντέλιας αποσύρεται από την εθνική δίκη του. Η απόφαση για οικογενειακούς λόγους. Ρέντε 96,3. 8 μετά τις 5, Τετάρτη απόγευμα. Καλησπέρα και πάλι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36 και σήμερα ζωντανά. Ανοίγω τις γραμμές τώρα του Red Wall Tour και σου δίνω μία ακόμα ευκαιρία να μπει στη μεγάλη κλήρωση και να βρεθεί στο live του Eric Clapton σε έπαυλη στην Αγγλία. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παρασκευή πρωί 8:25 κλήρωση στο Red Morning Show. Eric Clapton live 500 ευρώ cash.

τελευταία και μεγαλύτερη επιθυμία του Freddie Mercury, The Show Must Go On Queen, στον Red 96,3 και 8 λεπτά ακόμα για να μπει στην μεγάλη κλήρωση του Red World Tour. Να βρεθεί στο live του Eric Clapton σε έπαυλη στην Αγγλία 23 Αυγούστου, να κερδίσει και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει τη φόρμα. Παρασκευή πρωί κλήρωση, 8 και 25 στο Red Morning Show.

0: Βράζει η Γαλλία με τους 44 Κελσίου, σε κόκκινο συναγερμό η Βρετανία, καίγεται και το Βέλγιο. Red 96,3 Metallica, The Unforgiven. Τετάρτη απόγευμα, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Συνεχίζω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις το έργο του Make a Wish Ελλάδος, να εκπληρωθεί δηλαδή η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρις όσους πόντους θέλεις και Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο. Είναι μεγάλο το ποσό. Θα κάνεις φοβερό καλοκαίρι. Παίζεις για 10.000 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36. I just died in your arms tonight. Cutting Crew, Red 96,3.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: People have the power. People have the power.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
17: Vogel, υγιένα και φυσικά.
16: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
18: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
19: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
20: Με φωνάζει η διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του? Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι?
21: Red Morning Show.
22: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

Είναι φευγάτος ο τύπος. Fly away, Lenny Kravitz. Και εδώ που τα λέμε καλά κάνει. Στείλε τώρα win στο 19600 δήλωση συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 10.000 ευρώ. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άλλο των 18 συμμετοχή frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Κάνσας.

0: Sunrise Avenue, Fairtale Gone Bad. Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός Κοσμότε Τελεκόμ. Έρχεται μια ακόμα υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνεις αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σε βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμότε τη διέχεις ένα θερινό παντού μαζί σου. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix, μόνο με 14,90 το μήνα για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεσαι. Είσαι σωστά συντονισμένος στον Red 96,3. Για τις επόμενες δύο ώρες, στο μικρόφωνο του Red, Γιάννης Γιακουμάκης. 6 και 10, αρήγει και πάλι τις γραμμές του Red World Tour και μπαίνει στη μεγάλη κλήρωση. Παρασκευή χρηματοκιβώτιο. Παίζεις για τρελό ποσό. Παίζεις για 10.000 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Wake me up when September ends. Κομματάρα, Green Day. Αύριο, 3 το μεσημέρι, πάλι εδώ, Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Καλή συνέχεια.
1: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι.
1: Κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
10: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOne της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.

0: Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευαίσθητο.

0: Τη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Στη Ισραήλ.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: life.
1: Και πάλι μαζί, it's my life, Bon Jovi. Εδώ είμαστε, Red 96,3, Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου. Τι έχουμε, έχουμε και ζέστη, έχουμε και κίνηση σε πολλά σημεία αυτή την ώρα. Έχουμε και Viber για να μιλάμε κιόλας όμως μεταξύ μας, 6980-963-963, 6980-963-963, για οτιδήποτε θες να μου στείλεις, ηχητικό, γραπτό μήνυμα, φωτό, βίντεο, οτιδήποτε θέλεις. Έχουμε όμως και Red World Tour και μεθαύριο το πρωί ανακοινώνουμε τον νικητή. Την Παρασκευή, 26 του μήνα, Red World Tour, αυτή τη φορά σας στέλνουμε Eric Clapton, Αγγλία, Norfolk, σε έπαυλη, ειδική περίπτωση στην αυλή αυτή, 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ δικά σου. Πας ταξίδι στην Αγγλία, αλλά όχι έτσι, πας σε μια συναυλία περίπτωση, VIP συναυλία, για να το πω έτσι. Ανοίγω τις γραμμές τώρα, 15 λεπτά δικά σου, μπαίνεις, redfm.gr ή στο Red App, την εφαρμογή μας, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι μέσα στην κλήρωση. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8. Έρχονται οι Led Zeppelin στο Red 96,3. Τώρα όμως, White Stripes, Seven Nation Army.

0: Away to heaven.
1: Α, αυτό ακριβώς. Stairway to Heaven, Led Zeppelin και Red 96,3. Άπαιχτο, πραγματικά. Άπαιχτη είναι και η κίνηση αυτή την ώρα στην Κηφισίας και στην Κάθοδο, ψηλά, μέχρι το Υγεία περίπου, αλλά και στην Άνοδο γίνεται χαμός. Όπου και αν είσαι κολλημένος, στείλε μου Viber μήνυμα. Στην Άνοδο του Κηφισού επίσης υπάρχει μεγάλο θέμα ακόμα. Αν αναρωτιέσαι τι έχει γίνει σήμερα στον Κηφισό, από ό,τι έχω ακούσει, έχει γίνει σύγκρουση 5 αυτοκινήτων τουλάχιστον. Καταλαβαίνεις δηλαδή πώς έχει το πράγμα. Κρατάω ανοιχτές τις γραμμές για 5 λεπτά ακόμα για το Red World Tour. Eric Clapton σε στέλνουμε να δεις τον Norfolk της Αγγλίας. Μπαίνεις redfm.gr τώρα και στην εφαρμογή μας το Red App συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι μέσα στην κλήρωση. Μεθαύριο το πρωί ανακοινώνουμε τον νικητή εδώ στο Red 96,3, 8 και 25 το πρωί. Είναι Cardigans, My Favorite Game, Γιάννης Διαγμάκης, 6 με 8, καλησπέρες.

0: In the end, Linkin Park, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, Γιάννης Γιακουμάκης 6,8. Όλα θα τα δούμε σήμερα, εκτός του ότι έχουμε να ακούσουμε βέβαια και πάρα πολλές κομματάρες. Εδώ στο Red 96,3 θα δούμε μέχρι και τι θα μπορούσαν να τρώνε οι εξωγήινοι, ας πούμε. Δεν ξέρω, και αν έχεις ιδέες μου τις στέλνεις στο Viber. Χορηγός μαζί μου Nova, δώσε βάση τώρα, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητα πολύ πιο απλή και εύκολη. Έρχεται το Nova More. Δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά όταν θα το ανακαλύψεις, okay, πραγματικά νομίζω ότι δεν θα το αφήνεις. Εδώ είμαστε. Γιάννης Γιακουμάκης 6-8, χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή, μεθαύριο, εδώ στο Red 96,3, δίνει, κληρώνει 10.000 ευρώ. Το νου σου θα ακούσεις τώρα πώς θα μπει στην κλήρωση, και έρχονται στη συνέχεια και Coldplay και AC/DC, Highway to Hell και Scorpions, όλα εδώ, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες, τέλειωσε και η κόρη μου Πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
7: Αυτός είναι ο σκοπός!
6: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
7: και άντε και φυλάκια.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: Τρίτα. All Win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
3: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα.

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
10: Κόκκιπε,
8: κομπάνιο,
11: Team Colleague,
12: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Φωνάζει τον κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
14: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
15: Red Morning Show.
16: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
17: Αγγιλάει στο αίμα σου.
16: Είναι Red 96,3.

Είναι Scorpions, Wind of Change, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8. 7 παρα 20 σε λίγο, συνεχίζεται το μεταξύ το Μουντιάλ. Οι φίλαθλοι πάντως που κάνουν το μεγαλύτερο χαμό στο Μουντιάλ είναι, λέει, οι Σκοτσέζοι, αφού κάνανε μεγάλο χαμό στη Βοστόνη, τώρα το έχουν μεταφέρει στο Μαϊάμι, όπου απόψε η Σκωτία γύρω στη μία ώρα Ελλάδας παίζει με τη Βραζιλία. Εδώ η εκπομπή έχει προειδοποιήσει έγκαιρα με βάση τις προβλέψεις ενός medium, De Souza, πώς λέγονταν αυτή η κυρία, ότι απόψε στον αγώνα Βραζιλία-Σκωτίας υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει εισβολή, λέει, εξωγήινων. Το τι παπάντες έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες. Καλά, θα μου πεις μόνο αυτές τις μέρες ακούμε. Οκ, εντάξει. Πολύ τον εξωγήια. Αφήνουμε τους εξωγήινους. Εδώ, στο Red 96,3, χρηματοκιβώτιο και κληρώνει 10.000 ευρώ. Μπες στην κλήρωση τώρα. Στείλε win στο 19.600. Είναι μεθαύριο. Είναι Mediatel 1,36 το ευρώ. Τελική τιμή γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Στέλνεις win στο 19.600 και παίζεις για 10.000 ευρώ την Παρασκευή. Για φαντάσου να γίνουν δικά σου. Πάμε Αυστραλία. Σε πάω τώρα. ACDC Highway to Hell. Red 96,3.

Aerosmith Dream On, Red 96,3-68 παρέα και σήμερα το νου σου λίγο μετά τις 7. Ανοίγω ξανά τις γραμμές για Red World Tour. Eric Clapton επίσης θα διεκδικήσει διπλές προσκλήσεις για την ταινία The Birthday Party με William Dafoe, που είναι 1η-4η 1η

0: και δεν θα πω περισσότερα για την ώρα. Όταν το ανακαλύψει όμως θα γίνει χαμός. Queen και Coldplay, Red 96,3.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

0: τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σε λυσέα gastrointestinal direct.
1: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
0: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
1: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σε λυσέα gastrointestinal direct. Σε λυσέα gastrointestinal direct. Φυσικό προϊόν. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρέστο στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
2: Με τις υγείες σου.
3: Πες έναν αριθμό.
2: 21.
3: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
2: Τα Λερόι Μερλίν.
3: Μα δεν αρχίζουν από φι.
2: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
3: Φύγαμε!
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Σάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις. Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

0: είναι ρε.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Red 96,3 και η Kaguil Survive. Για πρώτο βήμα, καλό είναι. Για δεύτερο, μπορείς να κερδίσεις το Red World Tour. Μεθαύριο ανακοινώνουμε τον νικητή. Παρασκευή πρωί 8:25 στο Red Morning Show. Σε στέλνουμε να δεις Eric Clapton στην Αγγλία, στο Norfolk, σε έπαυλη. Σου είπα και πριν, είναι VIP η συναυλία. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες και 500 ευρώ δικά σου. Ανοίγω τις γραμμές κατευθείαν τώρα. 15 λεπτά δικά σου για να μπεις redfm.gr ή Red App στην εφαρμογή μας, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και να είσαι μέσα στην κλήρωση. Μεθαύριο η ανακοίνωση. Joan Jett and the Black Hearts, I love rock and roll. Red 96,3, καλησπέρες. Viber για μηνύματα 6980 963 963.

Πολύ καλό My Mortal από Evanescence, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, Γιάννης Γεωγουμάκης 6,8, 7 και 20 τώρα σε λίγο. 7 λεπτά ακόμα δικά σου, ακρατά ανοιχτές τις γραμμές, τις συμμετοχές για να μπεις redfm.gr ή RedUp να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής, να διεκδικήσεις, να είσαι μέσα στην κλήρωση δηλαδή και να διεκδικήσεις το ταξίδι στην Αγγλία για τη φοβερή και τρομερή συναυλία του Eric Clapton σε έπαυλη στο Norfolk. Εν τω μεταξύ, το έχουν κάψει και το θέμα με τους εξωγήινους. Βγάζουν οι Αμερικανοί συνέχεια βίντεο με εξωγήινους ή με περίεργα φαινόμενα, υποτίθεται. Τώρα κάνουν και ένα άλλο. Βγάλανε μία μελέτη, τι θα τρώγανε, λέει, οι εξωγήινοι αν ερχόντουσαν στη γη. Και κάτσαν και υπολογίσανε ότι αν ήταν, λέει, μικρά γκρίζα πράσινα ανθρωπάκια, θα χρειάζονταν 800 με 1100 θερμίδες. Αν ήταν, λέει, ψηλά ανθρωποειδή, 80 με 100 κιλά, παρόμοια, δηλαδή περίπου με φυσιολογία παρόμοια σαν τη δική μας, θα καίγανε 1900 με 2300 θερμίδες σε ηρεμία και διάφορα τέτοια. Το θέμα είναι εμάς να μην φάνε. Τώρα θερμίδες σας καταναλώνουν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λένε μάλιστα και το τρομερό, θα χρειαστούμε, λέει, και εξωγήινους διατροφολόγους. Πες το μου και αυτό, ότι θα πηγαίνουν οι εξωγήινοι και θα κάνουν και λιπομέτρηση για να βρίσκουν και πόση μυϊκή μάζα έχουν. Jefferson Airplane ή μάλλον Somebody to Love, αλλά αυτή τη φορά σε μια άλλη version. Καζέμπιαν, Red 96,3.

0: What's up, δυνατό. Red 96,3 είναι η Fornon Blondes, Γιάννης Γιακουμάκης 6,8. Καλησπέρα και σε εσάς με τα μηνύματα στο Viber που στέλνετε. Αδριανέ, για από Ναύπλιο που έστειλες, δεν μας έδωσες ρεπορτάζ εκεί. Τι γίνεται με το Ναύπλιο, πώς είναι τα συστήματα αυτές τις μέρες, αν έχει κόσμο, αν έχει ζέστη, τι κάνετε, πώς θα περνάτε και όλα τα σχετικά. Γεια σου και σένα, Σαβίνα. Και ήρθε η ώρα του διαγωνισμού Avant Premiere The Birthday Party. Το πάρτι γενεθλίων με William Dafoe είναι συμπαραγωγή της Front Stage η ταινία. Μπορείς λοιπόν να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις και να κερδίσεις για την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 11:15 στο θερινό σινεμά Συνέφιλο Θέη στην πλατεία Δροσοπούλου. Είναι λοιπόν διπλές οι προσκλήσεις. Τι κάνεις? Μπαίνεις στο redfm.gr, βρίσκεις τη φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνεις και οι νικητές θα ειδοποιηθούν με email την 3η 30 Ιουνίου. Μπαίνεις redfm.gr ή στην εφαρμογή μας, το RedApp, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. The Birthday Party, William Dafoe. Ο William Dafoe υποδίεται τον Μάρκο Τιμολέον, ένας φοβερός και τρομερός Έλληνας μεγιστάνας, οργανώνει ένα φοβερό πάρτι για τα 25 χρόνια της κόρης του. Εκεί στο πάρτι όμως γίνεται ο χαμός, έρχονται στο φως διάφορα μυστικά, η συνέχεια καταλαβαίνεις. RedFM.gr, μπες και συμπλήρωσε τη φόρμα. Χορηγός μαζί μου Nova, την προσοχή σου τώρα, γιατί έρχεται κάτι πολύ μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα, μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητα πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More και για την ώρα δεν θα πω περισσότερα. Και Blondie και Bon Jovi έρχονται και Guns N' Roses, Paradise City Red 96,3.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
10: Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώταν Έγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: ποιότητα. All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα. Με το Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 6 χρόνια Ραβένα και Φυσού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
6: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αγκυλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Είμαι η Σιρλού του Dick Dale, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 24 Ιουνίου. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8, είναι τώρα 17 λεπτά περίπου πριν από τις 8. Λοιπόν, όπως λέει, όπως προβλέπει το Medium, στα έλεγα τις προηγούμενες μέρες, απόψε στον αγώνα Βραζιλία-Σκωτία στο Μουντιάλ, μάλλον θα γίνει εισβολή εξωγήινων. Να παίξουμε στο στοίχημα τότε διακοπή του αγώνα. Ε, τι λες και εσύ. Πάντως, κατά τύχη, είδα χτες ένα μεγάλο μέρος του αγώνα Αγγλία-Γκάνα. Αν συνεχίσει έτσι η Αγγλία, αν παρουσιάσει άλλη εικόνα, οκ. Okay. Αν συνεχίσει έτσι, το βλέπω να μην φτάνει ούτε στους 8. Αν συνεχίσει έτσι. Εκτός αν μεταμορφωθεί και δεν πάει μακριά δηλαδή με αυτή την εικόνα, σίγουρα. Εσύ όμως μπορεί να πας πολύ μακριά την Παρασκευή, τώρα μεθαύριο, με το χρηματοκιβώτιο, γιατί κληρώνει 10.000 ευρώ. Μπες στην κλήρωση από τώρα. 10.000 ευρώ την Παρασκευή, χρηματοκιβώτιο Red 96,3. Στέλνεις τη λέξη WIN στο 19600. Είναι Mediatel 1,36 το ευρώ τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Να σου πω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κάθε SMS. Συμμετοχή άνω των 18. Στέλνεις WIN στο 19600 και είσαι μέσα στην κλήρωση από απόψε. Μεθαύριο η κλήρωση στις 4. Blondie, One Way or Another, Red 96,3.

0: Ανταπόρωση με Bon Jovi, Red 96,3, Love a Bad Name και χορηγός μαζί μου Nova. Δώσε βάση γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova. Θα αλλάξει τα δεδομένα. Νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητα απλή και εύκολη. Έρχεται το Nova More, όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα. Θα σου πω ότι έρχεται Γιώργος Αποστόλης στις 8. Ανοίγει και αυτό τις γραμμές για Red World Tour Eric Clapton λίγο μετά τις 8. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ 6 με 8 όπως κάθε μέρα. Thanks για όλα τα μηνύματα. Τα λέμε αύριο το απόγευμα στις 6 εδώ. Red 96,3 και τώρα Ρίμον Supergirl. Bye.
1: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι.
1: Κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
8: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες.

0: Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
1: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
1: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής. Η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
7: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ!
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ!
10: Θα έρθει από μένα.
11: Αμέ!
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Red 96,3, σήμερα Τετάρτη στα τελειώματα του Ιουνίου του 2024, στο μικρόφωνο του Red 96,3, όπως κάθε βράδυ από τις 8 μέχρι τις 10. Γιώργος Αποστόλου, τώρα βράδυ βέβαια κατεφημισμό ότι με τόσο ήλιο και έξω, τη βράδυ, αλλά είπαμε, είναι καλοκαίρι και επίσης το καλοκαίρι φτάνει μέχρι και την Αγγλία που έχει πιο πολύ ζέστη από την Ελλάδα. Να δούμε πώς θα είναι ο καιρός στις 23 Αυγούστου, όταν θα παίξει εκεί στο Norfolk ο Eric Clapton σε μια ειδηλιακή έπαυλη στο πλαίσιο του Red World Tour. Είναι πολύ κοντά η κλήρωση, είναι μεθαύριο, έτσι. Πω, έφτασε κιόλα, ρε παιδί μου. 26 του μήνα στο Red Morning Show, λοιπόν, η κλήρωση. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά σε μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red 96,3. Τι σημαίνει αυτό ότι τώρα, για τα επόμενα 15 λεπτά, ανοίγω τη φόρμα συμμετοχή στο redfm.gr και στο app του Red για να βάλετε την τύχη σας να δουλέψει. Κάθε μέρα, 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, φυσικά μέχρι την ώρα της κλήρωσης, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην μεγάλη αυτή κλήρωση που θα γίνει, ξαναλέω, την Παρασκευή 26 του μήνα, συναυλία 23 Αυγούστου στην Αγγλία για Eric Clapton και φυσικά τον Ronnie Wood. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε Manny Boy και Muddy Waters στον Red 96,3 στο μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.
1: Oh, yeah.

Τι είπα πριν λοιπόν, 2024, δεν πειράζει ρε παιδιά. Λάθη είναι αυτά και είναι και λάθη που μας συμφέρουν γενικότερα όσοι είμαστε πάνω από 40 και τα λοιπά. Το να κερδίσεις δύο χρονάκια, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε εντάξει, γυρίζουμε στην κανονικότητα. 24 Ιουνίου του 2026 λοιπόν, ο Γιώργος Αποστόλος στο μικρόφωνο του Ρέντε 96,3. Καθόλου δεν άλλαξε η ζωή μας με αυτή την διόρθωση νομίζω. Και σε αυτό έχουν να πούνε μια κουβέντα και οι φίλοι μας οι Χούμπα Στάνκ στο The Reason, που ακούμε μέσα τώρα στον αέρα του Ρέντε 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι τραγούδι το Burning Heart of Survivor που μας στέλνει κατευθείαν στα θερινά σινεμά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και ετοιμαζόμαστε για την avant premiere της ταινίας The Birthday Party με πρωταγωνιστή τον Γουίλιαμ Νταφό την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 11 και 4 στο θερινό σινεμά Cinéphilo Θεέ, που είναι πραγματικά φανταστικό στην πλατεία Δροσοπούλου. Νέα λοιπόν avant premiere των Red 96,3. Μπες στο redfm.gr στο Red App. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στη μεγάλη κλήρωση. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με email την 3η 30 Ιουνίου. Είναι μια ταινία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα του Μιγκέλ Άγχελ Ριχιμένεθ. Είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη και ο Νταφό υποδίεται τον Μάρκο Τιμολέον. Ουσιαστικά είναι μια μορφή τύπου Ωνάσης, για να είμαστε ειλικρινείς. Και όλα αυτά που γίνονται είναι γυρισμένα στην Ελλάδα σε μια συμπαραγωγή της Front Stage και με πάρα πολύ ενδιαφέροντες ηθοποιούς. Βγαίνει 2 Ιουλίου στα σινεμά από την Rosebud 21. Είναι ο Red 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Έχουμε να ακούσουμε στη συνέχεια και Queen και Red Hot Chili Peppers, σαν κύριο θέμα σου. Είναι Red σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
1: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
3: κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα. Με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
7: Φωνάζει τον κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
8: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου,

με τέτοια τραγούδια μπαίνει κατευθείαν σε ποδοσφαιρική διάθεση, μια και είμαστε σε κατάσταση μουντιάλ γενικότερα. Έχουμε δει πολλά πράγματα παράξενα που θα μείνουν στην ιστορία, όπως είχαν μείνει βουβουζέλες, ας πούμε, τότε στην Νότια Αφρική. Εδώ θα μείνει το hydration break που έχουν κάνει για να δείχνουν διαφημίσεις περισσότερες και να βγάζει πιο πολλά λεφτά η FIFA. Βέβαια, ο Ινφαντίνο είπε ότι όχι, παιδιά, δεν το κάνουμε αυτό το λόγο, το κάνουμε για το καλό των αθλητών. Αλλά με το που κόβει λίγο τη φάτσα του Ινφαντίνο, δεν πιστεύει σε καμία περίπτωση που σε αυτό κάνει οτιδήποτε για το καλό των αθλητών. Χέρτ και Τζόνι Κάς στη συνέχεια φοβερή διασκευή από την κομματάρα των Nine Inch Nails, οι οποίοι μάλιστα στην αρχή είχαν και αντιρρήσεις, παρακαλώ, για αυτή τη διασκευή, αλλά τελικά ο Τρεντ Ρέζνορ το άκουσε καλύτερα και συμφώνησε πως είναι όντως διασκευάρα. I hurt myself today.

0: Λοιπόν, τα κλασικά MediaTel, κόστος SMS 9 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος του δρόμου των κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-8020, θερμός ρυθμιστή σε ΕΠ, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση της Παρασκευής. Καλή επιτυχία από όλους εμάς εδώ στον Red 96,3, ενώ ακούμε παρανοείται από Black Sabbath, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ιδυλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι!
5: Πολλά, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
5: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα.

0: ψυχή με την καθημερινή.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
2: It's Red. It rocks. Red 96,3.

Let It Be και Beatles στο βράδυ της Αθήνας, Τετάρτη 24 Ιουνίου, στο μικρόφωνο του Radio Ρος Αποστόλου. Super Classic Beatles, Super Classic όμως και ο Eric Clapton, καθώς πλησιάζει η κλήρωση για Red Gold Tour, με τον Clapton να παίζει στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία θα ανοίξουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. 26 του μήνα στο Red Morning Show είναι η κλήρωση, 23 Αυγούστου είναι η συναυλία. Οπότε έχετε ακόμα λίγο χρόνο. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά σε αυτήν την exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red 96,3. 15 λεπτά τώρα μπροστά μας και ανοίγω το σύστημα στο redfm.gr και το app του Red για να μπείτε και να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής κάθε μέρα μέχρι την ώρα της κλήρωσης, μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και με ευκαιρία συμμετοχής στην κλήρωση της Παρασκευής. Είναι ο Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά στις 9 και 4 σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας. Τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η Τετάρτη 24 Ιουνίου του Σωτήριου έτους 2026. Λοιπόν, η μη μουσική είδηση της ημέρας είναι και η βασική είδηση της ημέρας για όλα τα ζητήματα, γιατί σήμερα παιδιά 24 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα για την κυριαρχία της γάτας. Πρόσεξε, όχι Παγκόσμια ημέρα της γάτας, Παγκόσμια ημέρα για την διεθνή κυριαρχία της γάτας. Οπότε, είτε έχετε γάτα σπίτι, είτε τις βρίσκετε και έξω στον δρόμο αδέσποτες, είτε τέλος πάντων είστε σε φάση να μην ξέρετε να αγαπάτε ή όχι τις γάτες, που δεν μπορώ να καταλάβω πως μπορεί κάποιος να μην αγαπάει τις γάτες, νομίζω πως σήμερα είναι η μέρα που θα πρέπει να υποκύψετε και να υποκύψουμε όλοι στην κυριαρχία τους. Από εκεί πέρα στα μουσικά μας. Συναυλία μεγάλη έδωσαν στο Παρίσι οι Iron Maiden, ήταν πάρα πολύ άτυχοι όμως, γιατί στο τέλος της συναυλίας έγινε μια μεγάλη διακοπή ρεύματος στο Παρίσι, σε όλη την πόλη, με αποτέλεσμα να αργήσει η συναυλία να ολοκληρωθεί περίπου 40 λεπτά. Όταν ήρθε το ρεύμα και πάλι οι Iron Maiden δεν μπόρεσαν να τελειώσουν τα τραγούδια που είχαν προγραμματίσει, γιατί είχε περάσει η ώρα και στο Παρίσι υπάρχει όριο θορύβου στο κέντρο της πόλης. Οπότε οι Iron Maiden σήμερα το πρωί μάλιστα έβγαλαν και μια ανακοίνωση ζητώντας συγγνώμη από τους οπαδούς που παρέλειψαν 4 πολύ σημαντικά τραγούδια στο Encore. Σημαίνει Lactic Spirit και Nirvana στη συνέχεια στον Red 96,3. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Τεράστιος πραγματικά ο Γκάρι Μουρ, ένας άνθρωπος που πέρασε φυσικά του Thin Lizzy, τσακώθηκε με τον Phil Lynott, την έκανε από εκεί και στη συνέχεια κατάφερε και έγινε ακόμα πιο τεράστιος στη σόλο καριέρα του. Φυσικά έτσι είναι οι Ιρλανδοί, είναι παράξενοι τύποι και αυτό το λόγο του αγαπάμε πάρα πολύ. Red 96,3 μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου αυτό το βράδυ, το ζεστό βραδάκι τη Τετάρτη 24 Ιουνίου του Σωτήρια του 2026, στη συνέχεια με Ράγκον Μπόνμαν και Human, αν και λέω το αίμα σου είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου Πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
6: Με φωνάζει η διατηρητέα. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του που είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει.

Βραδάκι λοιπόν, καλοκαιρινό βράδυ στην πόλη της Αθήνας. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Saint Me an Angel από τους Scorpions μόλις τώρα ακούσαμε. Και το επόμενο κομμάτι είναι και ρομαντικό και σκοτεινό και περίεργο μαζί, γιατί δεν είναι άλλο από το θρυλικό Everything is coming up roses από τον άδικο χαμένο Black. Είναι ο Red 96,3. Σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: Ένα ομό αλλά και έξυπνο λογοπαίγνιο από τους Red Hot Chili Peppers στον αέρα του Red 96,3 στο Californication σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου. Μεθαύριο Παρασκευή ανοίγει το χρηματικό κυβότιο, το οποίο περιέχει 10.000 ευρώ και έτσι να μετακερδίσετε λοιπόν εσείς, στέλνοντας τώρα τη συμμετοχή σας Win 19600 για να κάνει μέρη το τηλεφώνημα σε εσάς με το καλό, να απαντήσετε σωστά 10.000 και να πάρετε τα χρήματα. Μην διατρέλει κόστο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητή, γραμμή υποστήριξη 214-214-80-20, αρμόδιος ρυθμιστής σε επισυμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά 210-92-15-776. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση και ότι η ώρα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη online στο frontstage.gr. Τετάρτη σήμερα και σε λίγο θα είναι εδώ στο στούντιο του Red 96,3 ο Χάκος Περβανίδης και Red Metal Before Midnight.
1: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Robert Plant. Ζωντανά στην Αθήνα. Με του Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η 9 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
9: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
5: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει

0: είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι REM 96,3.

0: σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων highpriority.ticketmaster.gr.
3: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αυστρία. Red Metal Before Midnight. Metal πριν τα μεσάνυχτα, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red 96,3.
1: Red 96,3, εδώ είμαστε βράδυ Τετάρτης 24 Ιουνίου. Η ώρα είναι 11, είμαι ο Χάκος Περβανίδης στο Red Metal Before Midnight, όπου Δευτέρες και Τετάρτες την ώρα αυτή ακούμε το metal που αγαπάμε. Πολλά και διάφορα έχουμε ετοιμάσει για απόψε. Πολύχρωμη και πολυσυλλεκτική προβλέπεται η εκπομπή, από Green Lang και Dio μέχρι Villagers, Maiden, Megadeth, Coroner και πολλά πολλά ακόμα που θα ξεδιπλωθούν στην πορεία της βραδιάς. Πάμε όμως, πάμε να ξεκινήσουμε με το συγκρότημα που έρχεται από το Perth της Σκωτίας. Είναι η Hailstorm, που αυτοπροσδιορίζονται ως πειρατικό metal, γεμίζουν τη σκηνή με φουσκωτά παπάκια, έχουν τον καπετάνιο για μασκότ και τραγουδούν για θάλασσες, γεμάτες ρούμι, πειρατικές περιπέτειες και φλίαρους παπαγάλους. Hailstorm λοιπόν και Drink, και μένεις εδώ στον Red 96,3, το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα, μόλις ξεκίνησε. We'll be right back.

Αυτά λοιπόν με τους Aylstorm και το Drink. We are here to drink your beer. Τους ακούσαμε να διακηρύσουν και η αλήθεια είναι πως το παίρνουμε και λίγο σαν απειλή αυτό. Και ας μείνουμε για λίγο ακόμα σε αυτό το folk και ολιγοντή θαλασσινό κλίμα. Σειρά έχουν οι Dropkick Murphys με το I'm Shipping Up to Boston, ένα τραγούδι βασισμένο στους στίχους του Woody Guthrie που μιλά για έναν μονόποδο ναυτικό σε μια ατέρμονη, ατελείωτη αναζήτηση του χαμένου ξύλινου ποδιού του.

I'm shipping up to Boston, λοιπόν, οι Dropkick Murphys. Ξεκινήσαμε το απόψινό Red Metal με τους Hailstorm από τη Σκωτία. Συνεχίσαμε με τους Αμερικανο-Ιρλανδούς της Βοστόνης. Και μιας και πιάσαμε τα Κέλτικα και τα Ιρλανδέζικα, πάμε τώρα στο Real Thing που λέμε. Πάμε στους Metallica, οι οποίοι πριν από λίγες μέρες, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τους περιοδίας, βρέθηκαν στην Ιρλανδία. Εκεί τα παιδιά απέτησαν φόρο τιμής σε έναν από τους μεγάλους ήρωές τους και σημαντική πηγή έμπνευσης για το συγκρότημα, τον Phil Lynott. Ότι επισκέφτηκαν τον τάφο του και πέρασαν και από το άγαλμά του στο κέντρο του Δουβλίνου, τιμώντας τη μνήμη του ανθρώπου που άφησε έτσι πραγματικά ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε αυτήν την μουσική. Και μιας και μιλάμε για τον Phil Lynott και τους Thin Lizzy, θυμόμαστε ότι οι Metallica είχαν διασκευάσει το Whiskey in the Jar, το οποίο και οι Thin Lizzy με την σειρά τους το είχαν μεταμορφώσει σε έναν κλασικό έτσι hard rock ύμνο βασισμένο σε ένα παλιό παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε την εκτέλεση των Metallica και είμαστε πάντα εδώ στον Red 96,3.

Boys in the Jar, λοιπόν, οι Μετάλλικα διασκευάζουν τους αγαπημένους τους Thin Lizzy. Και πάμε τώρα στον ασπονδοφίλο των παιδιών. Πάμε στον Dave Mustaine και τους Megadeth που τους περιμένουμε την Τρίτη εδώ στο Release Festival. Είχα που λες την τύχη να τους δω πριν από 2-3 μέρες στο Grass Pop Metal Meeting στο Βέλγιο, που έπαιξαν ένα ωραίο 60 λεπτό σετ στη μεγάλη σκηνή γύρω στις 6-7 το απόγευμα. Πάρα πολύ δυνατός ο Dave, επικοινωνιακός, μη σου πω ότι μίλησε και 2 φορές στο κοινό. Μεγάλες στιγμές ζήσαμε. Από την άλλη, ο κιθαρίστας τους, ο Φιλανδός αυτός που έχουν ο Τεέμου Μαντισάρη, παιδιά, μιλάμε για πραγματικό killer. Ανέκφραστος, απόλυτα συγκεντρωμένος, με μοναδικό στόχο να καρφώνει το ένα solo μετά το άλλο, ενώ είχε πλάκα ότι στο set list ακούσαμε και στην σειρά το Mechanics, που στην ουσία είναι το Four Horsemen των Metallica, και στα καπάκια την εκδοχή του Mustaine στο Ride the Lightning των Metallica, και πάλι και είχε ενδιαφέρον έτσι αυτό το κόμπο το οποίο παρουσίασε. Για να δούμε τι θα κάνει εδώ την Τρίτη. Πάμε λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους Megadeth στο Tipping Point, και μένεις εδώ στον Red 96,3.

Tipping Point, λοιπόν, οι Megadeth, οι οποίοι τιμούν το νέο τους άλμπουμ και εντάσσουν τα τραγούδια τους στα live τους, και είναι πραγματικά προς τιμήν του Dave Mustaine, που δεν έχει αφήσει την μπάντα του να γίνει ένα legacy act, να παίζει δηλαδή μόνο τα classics, πιστεύει στο νέο του υλικό και αυτό φαίνεται, και μπράβο του γι' αυτό. Megadeth, λοιπόν, τους οποίους περιμένουμε την Τρίτη στο release μαζί με τους Sepultura, που βρίσκονται στην τελευταία τους περιοδία, ενώ την ημέρα εκείνη το opening θα κάνουν οι Άγγλοι Σαϊλώσεις, τους οποίους ακούμε ευθύς αμέσως το Poison for the Lost.

Poison for the Lost, αυτή είναι η Psylosis και πάμε τώρα στο System of a Down, οι οποίοι την Κυριακή κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στην Ευρώπη μετά από πολλά πολλά χρόνια, επιστρέφοντας για αυτήν την περιοδία που περιμένει πώς και πώς ο κόσμος. Πρεμιέρα γίνεται στην Στοκχόλμη και θα ακολουθήσουν αρκετές ακόμα εμφανίσεις σε όλη την Ευρώπη. Δεν θα μας κάνουν εμάς την τιμή να περάσουν από τα μέρη μας, αλλά ποιος ξέρει τι μπορεί να φέρει το μέλλον, ποιος ξέρει τι μας ξημερώνει αύριο. Σε κάθε περίπτωση, πολλοί θα ταξιδέψουν στην Ευρώπη για να τους δουν. Έτσι κι αλλιώς, μιλάμε για το αποθυμένο μιας ολόκληρης γενιάς, γιατί η μόνο δική τους εμφάνιση στην Ελλάδα μας γυρίζει πίσω στο μακρινό 1998, τότε που η System δεν ήταν ακόμα έτσι γνωστή στο ευρύ κοινό, για να το θέσουμε κάπως όμορφα. System of a Down, λοιπόν, Prison Song, και είσαι εδώ στο Red Metal Before Midnight. Χάκος Περβανίδη στο μικρόφωνο. Trying to build a prison.

0: συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
0: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.000 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.000.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Red Metal Before Midnight.
4: Red 96,3.
5: Red 96,3, Red Metal Before Midnight, βράδυ Τετάρτης 24 του Ιούνιου, λίγο πριν τις 11.30 είμαι ο Χακός Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11, ανεβάζουμε την ένταση. Πριν από λίγο ακούσαμε το System of a Down στο Prison Song και πάμε τώρα στους Maiden, οι οποίοι πριν από ένα περίπου χρόνο είχαν ανακοινώσει αυτή τη μεγάλη συναυλία στο Παρίσι για τις 22 Ιούνιου προχθές, με στόχο να ηχογραφηθεί εκεί ένα live album και DVD, και μάλιστα είχαν ζητήσει από τους οπαδούς να μην χρησιμοποιούν κινητά κάτω στην αρένα, να τα παραδώσουν σε ειδικές θήκες, ώστε να συμμετέχουν όσο πιο ενεργά μπορούν στην διάρκεια της συναυλίας του συγκροτήματος και να μην βιντεοσκοπηθεί μια θάλασσα από κινητά τηλέφωνα. Και φτάνουμε λοιπόν στο προχθές, περίπου 40.000 οπαδοί μέσα στο χώρο, όλα κυλούν ομαλά, μέχρι που εκεί γύρω στο 50 λεπτό και ενώ παίζουν το 2 minutes to midnight, πέφτει το ρεύμα και η αρένα βυθίζεται στο σκοτάδι. Μετά από περίπου μία ώρα το ρεύμα επανέρχεται, οι Maiden επιστρέφουν στη σκηνή και συνεχίζουν το show, όμως λόγω των συνθήκων και του έτσι αυστηρού προγράμματος δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν το encore. Και έχει ενδιαφέρον τώρα αυτό, για να σκέψουν λίγο τι συνθήκες επικρατούν στην Ευρώπη και ειδικά στη Γαλλία αυτές τις μέρες. Μιλάμε για θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς. Βάλε λοιπόν τον εαυτό σου μέσα σε ένα κλειστό χώρο, χωρίς air condition και με 40.000 ανθρώπους μέσα να περιμένουν. Κι όμως, κανείς δεν έφυγε, όλοι σχεδόν έμειναν εκεί και οι Maiden επέστρεψαν και έδωσαν κανονικά το show, κλείνοντας μάλιστα με ένα ευχαριστήριο μήνυμα προς τους οπαδούς. Λοιπόν, Fear of the Dark, όνομα και πράγμα, το έζησαν και επέζησαν οι οπαδοί των Iron Maiden. Για πάμε λοιπόν.

The Man Who Walks Alone, η Maiden λοιπόν στο Fear of the Dark εδώ στον Red 96,3. Και πάμε τώρα στους Saxon, τους οποίους περιμένουμε και αυτούς μέσα στο Release Festival την ημέρα των Halloween. Αν θυμάμαι καλά, Saxon, οι οποίοι ετοιμάζουν το νέο στο άλμπουμ της καριέρας τους, το οποίο και πρόκειται να κυκλοφορήσει σε μερικούς μήνες. Εμείς τους ακούμε στο And the Bands Played On και είμαστε εδώ στο Red Metal Before Midnight.

And the bands played on his action εδώ στον Red 96,3. Ένα τραγούδι το οποίο και εμπνεύστηκε ο Biff Byford μετά την εμφάνιση, μετά την εμπειρία της εμφάνισης του συγκροτήματος στο πρώτο Monsters of Rock Festival που έγινε τον Αύγουστο του 1980 στο Donington στην Αγγλία, εκεί λίγο πιο νότια από τον Νότιχαμ είναι αυτό. Ένα φεστιβάλ το οποίο θεωρείται και το πρώτο heavy metal fest που έγινε ποτέ, με τους Rainbow τότε headliners, όπου ο Biff έβλεπε έτσι τα συγκροτήματα να παίζουν το ένα μετά το άλλο και έγραψε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, And the Bands Played On. Λοιπόν, και αφού πιάσαμε τα classics, τα βαριά και τα αθάνατα, αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Ronnie James Dio και το Don't Talk to Strangers.

Don't Talk to Strangers, ο Ρόνι Τζέιμς 2 στο πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, το Holy Diver, σε ένα πραγματικά all-time classic. Και πριν προχωρήσουμε, να σου πω ότι την Παρασκευή 26 του Ιούνιου ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και μέσα του κρύβει 10.000 ευρώ, τα οποία και μπορείς να διεκδικήσεις, τα οποία και μπορείς να κερδίσεις αν στείλεις την λέξη WIN με SMS το 19600. Αυτό το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, γιατί τότε είναι που η Μέρη κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Οπότε εκείνη την ώρα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, κοίτα να έχεις το τηλέφωνο κάπου εκεί κοντά, γιατί αν σου τηλεφωνήσει η Μέρη, θα το αφήσει να χτυπήσει μόνο 5 φορές. Απαντάς όσο πιο γρήγορα μπορείς, της λες το ποσό 10.000 ευρώ ακριβώς, και αυτό γίνεται κατευθείαν δικό σου. Τους όρους του διαγωνισμού μπορείς να τους βρεις στο frontstage.gr, όπως και στο redfm.gr, ενώ το μήνυμα της MediaTel κοστίζει 1,36 ευρώ. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, ενώ κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Και πάμε να προχωρήσουμε στο απόψινο Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι Extreme στο Rise με το solo της δεκαετίας από τον Νούνο, όπως λένε.

0: σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Rev 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3.

Cowboys from Hell, λοιπόν, η Παντέρα εδώ στον Χαρέντε 96,3. Και πάντα έχει ενδιαφέρον η ιστορία πως τότε το συγκρότημα πέρασε για πρώτη φορά τον Ατλαντικό και ήρθε στην Ευρώπη για να ανοίξει τις συναυλίες των Judas Priest, την εποχή που οι ιερείς είχαν κυκλοφορήσει το Painkiller Album, και στο ενδιάμεσο, ανάμεσα δηλαδή στους Παντέρα και στους Judas Priest, έπαιζαν τότε οι Annihilator που είχαν να κυκλοφορήσει το Never Neverland. Τι ωραίο πακέτο ήταν αυτό τότε, δεν είχε περάσει από την Ελλάδα. Μόνο οι Annihilator τότε είχαν βρει μια-δυο μέρες κενό και είχαν έρθει για μια πραγματικά ιστορική εμφάνιση στο Rodon Club. Annihilator, οι οποίοι θυμάσαι καλά πως στα τρία πρώτα άλμπουμ της πορείας τους παρουσιάστηκαν με τρεις διαφορετικούς τραγουδιστές, και τότε ήταν που ο αρχηγός τους, ο Jeff Waters, είπε: εντάξει, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, μέσα σε όλα αναλαμβάνω τα φωνητικά, και κυκλοφόρησε το King of the Kill.

Αυτά λοιπόν με τους Annihilator και το King of the Kill, το τραγούδι που βάφτισε, που έδωσε τον τίτλο στο τέταρτο τους άλμπουμ, και νομίζω πως ο Jeff Waters τώρα μας δίνει μια καλή αφορμή, μια ωραία πάσα για να μείνουμε στον Καναδά και να πάμε στους Rush, οι οποίοι την περίοδο αυτή έχουν ξεκινήσει το 50-something tour και πραγματικά αποθεώνονται κάθε βράδυ από τους οπαδούς σε κάθε σταθμό της περιοδίας. Το set list είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, οι αλλαγές που κάνουν κάθε βράδυ στα τραγούδια συζητιούνται έτσι με πολύ δέος σχεδόν από τους οπαδούς τους, οι οποίοι ως γνωστόν τους αγαπούν παθολογικά και τους ακολουθούν πιστά εδώ και δεκαετίες. Οι εμφανίσεις στο Los Angeles έχουν ήδη γράψει ιστορία, το ίδιο και στο Mexico City, και ο θρίαμβος των Καναδών να συνεχίζεται στις σκηνές σε ολόκληρο τον κόσμο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα obscure τραγούδι των Rush, αν υπάρχουν τέτοια φυσικά. Πάμε στο Clockwork Angels album να ακούσουμε το Be You To Be, αλλιώς Brought Up To Believe.

Big you to be brought up to believe. Λοιπόν, η Rush εδώ στο Red Metal Before Midnight. Και πάμε τώρα στους Vic, τους Villagers of Io, Anina City, το νέο άλμπουμ των οποίων επιτέλους κυκλοφορεί το Σεπτέμβρη. Γενικότερος τίτλος θα είναι Venceremos και το πρώτο σίγγλ από εκεί, το Ghosts in the Sky, δόθηκε πριν από μερικές μέρες και νομίζω πως έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις. Πολλοί είναι αυτοί που το αποθεώνουν, πολλοί είναι και αυτοί όμως που δηλώνουν έτσι κάπως επιφυλακτικοί απέναντι στην νέα, από ό,τι λένε, ηχητική κατεύθυνση του συγκροτήματος. Προσωπική ταπεινή άποψη, νομίζω πως όσοι έχουν ακούσει έτσι λίγο σοβαρά την μουσική του συγκροτήματος μέσα στα χρόνια, δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσουν την ταυτότητά του από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, και νομίζω πως αυτό είναι που πρέπει να κάνουν τα συγκροτήματα, να ψάχνουν τον ήχο τους, να δοκιμάζουν καινούργια πράγματα, αλλά να μην χάνουν ποτέ την ταυτότητά τους. Ghosts in the Sky, λοιπόν, οι Villagers εδώ στον Red 96,3.

Ghosts in the Sky. Αυτή είναι η Villagers of Ιωάννη Νασίδη στο νέο του σίγκλ εδώ στον Αρέντε 96,3. Χάκος Περβανίδη στο μικρόφωνο μαζί Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακουμορισμένα από τα καλύτερα ριφ που γράφτηκαν ποτέ. Έρχονται σε λίγο κάποια από αυτά. Οι εκπομπές μας όλες όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα του Red 96,3 έτσι υπάρχουν σε μορφή podcast στο app του σταθμού. Το κατεβάζεις σε μερικά μόνο δευτερόλεπτα, μπαίνεις εκεί πέρα που λέει podcast, βρίσκεις το Red Metal και ακούς τις εκπομπές όταν και όποτε γουστάρεις, όσες φορές κάνεις κέφι. Είναι πολύ ωραίο που όλες μας οι εκπομπές υπάρχουν αποθηκευμένες εκεί και σε περιμένουν να τις ακούσεις. Και αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Kaias και το Demon Cleaner.

Demon Cleaner λοιπόν, η Kaias εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Το τρίτο άλμπουμ των Αμερικάνων, των Καλιφορνέζων, το Welcome to Sky Valley, η Sky Valley σκέτο όπως το λένε οι φίλοι, είναι ένα αρχιτυπικό άλμπουμ σε αυτόν τον ήχο που ονομάστηκε Desert Rock, Stone Rock και πραγματικά δημιούργησε μια πολύ μεγάλη γενιά ακολούθων, την οποία την βλέπουμε μέχρι και σήμερα και λίγο πριν τον απόψινό επίλογο, λίγο πριν το σημερινό Grand Finale. Πάμε στο Λονδίνο για να βρούμε τους Green Lung που έχουν έτοιμο το νέο τους άλμπουμ. Θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβρη υπό τον τίτλο Necropolitan. Εμείς τους ακούμε σε αυτό το οποίο μάλλον είναι το ομότιτλο του δίσκου, ονομάζεται Necropolitan Line. Αυτός είναι ο πλήρης τίτλος και πίσω για τον απόψινο επίλογο.

Ροκάρουν άσχημα οι Green Lang στο νέο του σίγγλα από το επερχόμενο τους άλμπουμ εδώ στον Red 96,3 και πάμε για τον απόψινό επίλογο. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε το metal που αγαπάμε ή αλλιώς όπως μας αρέσει να λέμε ακούμε ορισμένα από τα καλύτερα riff που γράφτηκαν ποτέ και με ένα τέτοιο κλείνουμε την απόψινή εκπομπή. Είναι η Black Sabbath στο Sabbath Bloody Sabbath. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γεια και χαρά, τα λέμε ξανά Δευτέρα στις 11.

0: Red Metal before midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Red 96,3.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
1: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο, φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
5: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
0: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: It's Red, it's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι.
0: Κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.000 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.000.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα, την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
5: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ, σε ψυχολόγους θα τρώω.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Ρεύ 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ρόνι Γουντ με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Αποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
5: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Ακυλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: It's Red, it rocks.
0: Red 96,3.